NASA has provided any explanation.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία μου, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλά. Πρώτη φορά μαζί.
1: Πρώτη φορά μαζί, όντως.
0: Άμεσο replay, λοιπόν. Και για τις επόμενες σχεδόν 3 ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά με όλες τις ειδήσεις από το αγαπημένο μας μπάσκετ.
1: Σωστά, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στην μπασκετική επικαιρότητα. Πρώτη ώρα θα ασχοληθούμε με εθνικές ομάδες, θα ασχοληθούμε και με εθνικές κατηγορίες, θα ασχοληθούμε γενικότερα με επικαιρότητα. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο event 4 με 12 Ιουλίου στη Δυτική Αττική και την Κορινθία με το FIBA Masters. Γενικά έχουμε πολλά πράγματα να ασχοληθούμε για το επόμενο σχεδόν τρίωρο. Σοφία Βαλσάμι, Ραφαήλα Λαγά στα μικρόφωνα για τις επόμενες 3 ώρες, όπως είπε και η Σοφία. Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ogwebradio@basket.gr και live24 οι πλατφόρμες στις οποίες επικοινωνείτε μαζί μας.

0: Λοιπόν, να μας, κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την εθνική ομάδα των αντρών, αλλά νομίζω ότι λόγω της περίστασης
1: θα τον έχουμε σε λίγο το Μενέλα ούτως ή άλλως.
0: Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την εθνική νέων γενικών. Έχει πρεμιέρα αύριο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Β' κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Υπάρχει χρονική πίεση όσον αφορά για την καλεσμένη που θέλουμε να βγάλουμε, που θα βγάλουμε σε λίγο, την Άννα Κυριακούδου, τη διεθνή παίκτρια της Εθνικής Νέων Γυναικών, γιατί σε λίγο ξεκινάει η φωτογράφηση, οπότε, και μετά έχουν κατευθείαν προπόνηση, οπότε θα πρέπει να συνδεθούμε σε λίγο με τη Βουλγαρία, όπου θα μας πει τα τελευταία νέα η Άννα Κυριακούδου, θα μας μεταφέρει το κλίμα της ομάδας και όλα όσα συμβαίνουν στην Εθνική Νέων Γυναικών λίγες μόνο ώρες πριν το τζάμπολ των επίσημων υποχρεώσεών της.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά στην εκπομπή Άμεσο Replay και είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε την Άννα Κυριακούδη. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε συνδεθεί με τη Βουλγαρία, με το Σάμοκοφ, εκεί όπου αύριο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών ξεκινά τις υποχρεώσεις της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας με στόχο τη διάκριση. Λοιπόν, καταρχήν, Άννα, πώς είναι εκεί ο καιρός?
1: Έχει λίγο συννεφιά, είδαμε και βροχή, έβρεχε αρκετά χθες. Θα είναι λίγο μοντός ο καιρός αυτές τις μέρες, έλεγε, αλλά είναι ωραία.
0: Δεν έχει τη ζέστη που έχει η υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Μπορεί να έχει κουφόβραση.
1: Όχι, έχει κρύο, με φούτερ είμαστε.
0: Μια χαρά είστε. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει η φωτογράφηση και μετά έχετε προπόνηση. Πώς είναι το πρόγραμμά σας σήμερα?
1: Ναι, τώρα σε λιγάκι θα πάμε στο γήπεδο για να κάνουμε τη φωτογράφηση και μετά έχουμε προπόνηση.
0: Να ρωτήσω, είναι κοντά έτσι το γήπεδα? Είναι σε δύο γήπεδα θα γίνουν οι αγώνες?
1: Ναι, και τα δύο γήπεδα είναι μέσα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.
0: Α, οπότε είσαστε πολύ έτσι άνετα. Φαντάζομαι δεν χρησιμοποιείτε πούλμαν, έχουμε πόδια.
1: Ναι, με τα πόδια είναι. Με το σανσέρ κατεβαίνουμε, είναι υπόγειο το γήπεδο.
0: Καλά, είναι τέλεια. Ζηλεύουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε αύριο με Αλβανία.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάντα οι πρεμιέρες είναι περίεργες. Τι πρέπει να προσέξουμε αύριο?
1: Εμείς θα πρέπει να προσέξουμε τα λάθη μας και ιδανικά να μπούμε όσο πιο δυναμικά γίνεται, καθώς είναι και το πρώτο μάτς. Να είμαστε συγκεντρωμένες, να κάνουμε αυτά που μας έχει πει coach, και πιστεύω θα είμαστε μια χαρά.
0: Η πρεμιέρα μιας διοργάνωσης πόσο σημαντική είναι?
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έτσι ανοίγει και το πανευρωπαϊκό. Όλες οι ομάδες θέλουν να κάνουν μια καλή αρχή. Ελπίζω και εμείς να ξεκινήσουμε καλά.
2: Άννα, η προετοιμασία της Εθνικής Νέων Γυναικών είχε τα θέματα της, η αλήθεια είναι. Κατά πόσο έτοιμες είστε να ανταποκριθείτε, έχοντας ξεκινήσει με σημαντικές επιδιώξεις, βρίσκοντας όμως προβλήματα στη συνέχεια, αλλά πώς ξεκινάει ουσιαστικά αυτή η προσπάθεια και πώς θα ανταποκριθείτε σε όλο αυτό?
1: Δυστυχώς φέτος είχαμε αρκετούς τραυματισμούς και σε παίχτες οι οποίες ήταν παίχτες κλειδιά για την ομάδα.
0: Να επισημάνουμε, Άννα, ποιες είναι η Κριστίνα Επαντώτη, είναι η Αριστεία, η Παρασκευοπούλου και τελευταία ήταν η Βασιλική Σουμιουρέκη.
1: Ναι.
0: Τρεις παίκτρες οι οποίες
1: βοηθούσαν πάρα πολύ και επιθετικά και αμυντικά. Είναι και χρόνια στις εθνικές. Αλλά αυτό προσπαθούμε εδώ και πολύ καιρό να μην μας κρατήσει πίσω. Ίσα-ίσα δηλαδή θέλουμε να κερδίσουμε και για αυτές τις κοπέλες που δεν μπορούν να είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Έχουμε διαμορφώσει την ομάδα έτσι όπως πρέπει, με αυτές τις απώλειες που έχουμε. Αυτό.
0: Τέλεια. Θέλουμε έτσι να μας πεις πώς έτσι ζει.
1: Αυτό.
0: Τέλεια. Θέλουμε έτσι να μας πεις

0: για κάθε αθλήτρια να βρίσκεται στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Μεγάλη τιμή να εκπροσωπούμε την Ελλάδα. Είναι πολύ όμορφο. Είμαστε με φίλες μας για πολύ καιρό, βέβαια είναι και πολύ δύσκολο, γιατί είναι ένας μήνας και χωρίς τους επίσημους αγώνες, που πρέπει να μάθουμε πράγματα που θεωρητικά τα ξέρουμε, αλλά η κάθε μία στην ομάδα της κάνει κάτι διαφορετικό, mm-hmm. και πρέπει όλες να συμβιβαστούμε με κάτι καινούριο.
1: Άννα, τι σας ζητάει γενικότερα, είναι αυτό που σας ζητάει η Φρόσο Δρακάκη, η οποία βρίσκεται άλλη μια χρονιά στην Εθνική Νέων Γυναικών, τι είναι αυτό που ξεχωρίζεις από αυτά που σας ζητάει?
0: Η coach θέλει πάρα πολύ να επικοινωνούμε μες στο γήπεδο, και είναι μεγάλη φαν της άμυνας, της αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε άμυνα, mm-hmm. και αυτό που λέει από την πρώτη μέρα ως και την τελευταία, θα το λέει, είναι να μιλάμε πολύ στην άμυνα και να είμαστε δυναμικές και μεγάλες μες στο χώρο, καθώς έτσι κερδίζονται τα μάτια.
1: Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Η Βασιλική Χολοπούλου αναδείχθηκε από τη FIBA ως μία από τις παίχτριες που αξίζει να δει κάποιος, ναι, που ξεχωρίζουν στο πρωτάθλημα αυτό. Καταρχάς, άμα θες να πεις κάποιο σχόλιο για την παίχτριά σου. Κατά δεύτερον, κατά πόσο κίνητρο δίνει στις υπόλοιπες ώστε να κάνετε το δικό σας step up όποτε σας δοθεί η δυνατότητα?
0: Αρχικά, χαρακτηρία και στη Βασιλική, είναι μια φανταστική παίχτρια και ένα φοβερό παιδί. Mm-hmm. Της αξίζει πάρα πολύ να φαίνεται και που αναδείχθηκε ως μια από τις αθλήτρες που ξεχωρίζουν. Όσο για εμάς, προφανώς η κάθε μία θέλει να κάνει το ένα βήμα παραπάνω για τον εαυτό της, ώστε να βοηθήσει την ομάδα κυρίως. Είμαστε όλες πάρα πολύ ομαδικές και θέλουμε όλες το καλύτερο για την ομάδα, και κάνοντας η κάθε μία αυτό που μπορεί καλύτερα, πιστεύω ότι θα φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Mm-hmm.
1: Αυτό το όσο πιο ψηλά μπορούμε κάπως να το οριοθετήσουμε?
0: Ναι, φέτος ο στόχος μας είναι η άνοδος.
1: Παρά και τα προβλήματα.
0: Ναι. Ναι, αυτό δεν άλλαξε καθόλου τη διάρκεια της προετοιμασίας, mm-hmm. στόχος είναι ένας. Πιστεύω ότι άμα παίξουμε το καλύτερο που μπορούμε, ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά και ότι θα έρθει το αποτέλεσμα που θέλουμε.
2: Έχετε δει καθόλου την Αλβανία, να δούμε, πούμε κάποια χαρακτηριστικά για την ομάδα?
1: Αν έχετε κάποια πληροφορία, ναι.
0: Ακόμα δεν έχουμε δει, θα δούμε mm-hmm. μετά την προπόνηση.
2: Okay. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που χαρακτηρίζει έτσι το παιχνίδι της εθνικής ομάδας? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας της οποίας φέτος συμμετέχει στο ευρωπαϊκό Under 20?
0: Ότι είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα και ότι το θέλουμε όλες πάρα πολύ από την πρώτη στην τελευταία παίχτρια. Είμαστε πολύ δυναμικές, mm-hmm. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι η θέληση, και ειδικά τώρα με τις απουσίες αυτών των κοριτσιών, όπως και είπα πριν, θέλουμε να το κάνουμε 10 φορές περισσότερο και για αυτές τις κοπέλες που δεν είναι εδώ. Mm-hmm.
1: Το αντιμετωπίζετε και σαν μια ευκαιρία δική σας ανάδειξης ως ομάδα καταρχάς και ύστερα η κάθε μία ατομικά, καθώς είστε στην Εθνική Νέων Γυναικών, Under 20, και επί της ουσίας είστε ήδη η νέα γενιά του μπάσκετ γυναικών, ενός μπάσκετ γυναικών που όλο και περισσότερο αναπτύσσεται στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Εννοείται, μια διάκριση με την εθνική ομάδα είναι μεγάλο κατόρθωμα για κάποιον αθλητή, πόσο μάλλον σε Under 20, που είναι η μεγαλύτερη κατηγορία
2: των μικρών
0: κατηγοριών, μικρό, ναι. Και εντάξει, έχει καιρό να έρθει στην Under 20 η άνοδος και ελπίζουμε να το καταφέρουμε εμείς φέτος.
2: Δεν σας αγχώνει καθόλου το γεγονός ότι έχετε βάλει στόχο την άνοδο? Νομίζω ότι το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο, έτσι?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ άγχος. Πιο πολύ ενθουσιασμός και θέληση να το καταφέρουμε αυτό, γιατί το λέμε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η προετοιμασία ότι θέλουμε να πάρουμε την άνοδο. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι

0: βοηθάει πάρα πολύ αυτό.
1: Στον όμιλό μας, εκτός από την Αλβανία, είναι η Ιρλανδία και το Αζερβαϊτζάν. Έτσι, ομάδες οι οποίες, έτσι καγά τα ψέματα, χωρίς μπασκετική παράδοση. Αυτό εμείς πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και πώς, τι θα πρέπει να αποφύγουμε για να μην πέσουμε σε παγίδα?
0: Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δουλέψουμε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν μας πήγανε τόσο καλά στα φιλικά. Και να γίνουμε πιο δυνατές σε κάποια σημεία που χρειαζόμαστε. Και εφόσον κερδίσουμε, δεν πρέπει να επαναπαυθούμε από αυτό, γιατί θα έρθουν πιο δυνατά μάτς στη συνέχεια.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και πρέπει να προετοιμαστούμε για τα δύσκολα μάτς.
1: Ναι,
0: τα πιο δύσκολα μάτς.
1: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί θα ακολουθήσουν μετά τα παιχνίδια εντός αγωγικών φωτιά, τα οποία θα κρίνουν και πολλά όσον αφορά τις πρώτες θέσεις και τις θέσεις που οδηγούν στην άνοδο, στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάρεις το σανσέρ και θα κατέβεις κάτω γιατί έχεις φωτογράφηση.
2: Ναι. Στο σανσέρ που συναντιόμαστε.
1: Να σε αφήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να ευχηθούμε καλή αρχή. Να ευχηθούμε καλή αρχή μέσα από την καρδιά μας στην Εθνική Νέων Γυναικών και να πετύχει τους στόχους της. Αυτό είναι το βασικό.
2: Πάντα λατρεύουμε το εθνόσημο όπου και αν βρίσκεται.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να πούμε φυσικά ότι πρόκειται πάντα για ένα καλοκαίρι εθνικών ομάδων, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Η Εθνική Νέων Γυναικών είναι αυτή που κάνει την αρχή αύριο στο Ευρωμπάσκετ Under 20 β' κατηγορία στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, με στόχο την άνοδο. Παρόμοιους στόχους έχουν και οι δύο άλλες μικρές εθνικές ομάδες γυναικών, Under 18 και Under 16. Αυτή βέβαια που θα συνεχίσει το καλοκαίρι αρχικά είναι η Εθνική Νέων Ανδρών, 11 με 19 Ιουλίου στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Δεν τα έχω πολύ καλά με χρονική σειρά, η αλήθεια είναι. Η εθνική νεανίδων, σωστά, είναι αυτή η οποία, η οποία είναι 31 Ιουλίου με 10 Αυγούστου στο Ευρωμπάσκετ Β' κατηγορίες, επίσης στην Τουλτσέα της Ρουμανίας, και ολοκληρώνει χρονικά στην Ελλάδα, στα Ιωάννινα, η Εθνική Κορασίδων. Ο όμιλος ο δικός της είναι 6 με 11 Αυγούστου. Τα Ιωάννινα φιλοξενούν 2 από τους ομίλους της πρώτης φάσης.
1: Να πούμε ότι από αυτούς τους ομίλους θα υπάρχει και άνοδος. Δηλαδή το σύστημα έχει αλλάξει. Ανεβαίνει η ομάδα, οπότε δεν είναι ότι μετά μεταφέρονται και πάνε κάπου αλλού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία επίσης για την ταλαντούχα αυτή η Εθνική Κορασίδων να πετύχει κάτι.
2: Να ξαναφέρει την Ελλάδα πετύχει, στην πρώτη κατηγορία.
1: Να πετύχει κάτι καλό. Νομίζω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχει η θέληση, θα έχει τον κόσμο. Θα βρεθεί και νωρίτερα στα Γιάννενα για να δώσει και φιλικά. Νομίζω ότι είναι ιδανικές συνθήκες και πολύ έτσι τα Γιάννενα έχουν αγκαλιάσει πολύ τις εθνικές ομάδες. Ήταν και εθνική γυναικών εκεί το προηγούμενο διάστημα. Γενικά νομίζω ότι θα έχουμε ένα έτσι καλό καλοκαίρι στις εθνικές ομάδες.
2: Μακάρι, μακάρι. Να τα πούμε τώρα σε καλή χρονική, γιατί τώρα που τα έλεγες τα έφτιαξα. Λοιπόν, 4 με 12 Ιουλίου, Ευρωμπάσκετ Under 20 γυναικών Β' κατηγορίες, η Εθνική Νέων Γυναικών. Ακολουθεί η Εθνική Νέων Ανδρών, όπως είπαμε, 11 με 19 Ιουλίου στη Λιουμπλιάνα. Ακολουθεί μετά η Εθνική Εφήβων, 25 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στο Τρεντίνο της Ιταλίας, στο Ευρωμπάσκετ Under 18. Περίπου την ίδια περίοδο ξεκινάει λίγο αργότερα η Εθνική Νεανίδων, 31 Ιουλίου με 10 Αυγούστου στην Τουλτσέα. Εθνική Κορασίδων και Εθνική Παίδων ουσιαστικά την ίδια περίοδο, 6 με 11 Αυγούστου ο όμιλος της Εθνικής Κορασίδων, και η Εθνική Παίδων 7 Αυγούστου, συγγνώμη, με 15 Αυγούστου στην Οραντέα της Ρουμανίας.

0: Λοιπόν, επειδή είμαστε ζωντανή εκπομπή και επειδή και όλα αυτά, έχουμε να πούμε ότι πριν μερικά λεπτά, ούτε τρία λεπτά, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή της Διαμάντος Αλεξιά, της Διεθνής Σέντερ, η οποία θα συνεχίσει την καριέρα της στον Παναθηναϊκό. Μία έτσι μεγάλη σημαντική βοήθεια για τον Παναθηναϊκό κάτω από τα καλάθια. Να πούμε ότι είναι 22 ετών, 1,90 σχεδόν. Πέρσι είχε αγωνιστεί στον Πανσεραϊκό και πλέον θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό την γραμμή πυρός κάτω από το καλάθι. Μια σημαντική μετακίνηση για την Διαμάντο, η οποία τελείωσε τη σεζόν με 4,4 πόντους μέσω όρο, 3,4 rebound, 1 assist και πλέον μετακομίζει στον Παναθηναϊκό.
1: Πολύ γρήγορα επί του πιεστηρίου, coach της χρονιάς για τη σεζόν 25-26 ο Γιώργος Μπαρτζόκα στην GBL, ενώ ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε μέχρι το 2032 τη συμφωνία του με την εταιρεία Superbet.

0: Λοιπόν, μιλάμε εδώ και αρκετή ώρα κατά κύριο λόγο για εθνικές ομάδες. Στο δεύτερο μισάωρο αυτής της εκπομπής είναι η ώρα να περάσουμε στην εθνική ανδρών. Μια παγωμάρα τη ζήσαμε, η αλήθεια είναι, χθες με την ήττα από τους Ρουμάνους στην Οραντέα. Και πάμε λοιπόν να μας τα πει λίγο καλύτερα ο Μενέλα ο Σεβαστιάδης. Μενέλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μενέλα.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, είμαστε.
0: Λοιπόν, ήττα χθες από τη Ρουμανία. Εγώ δεν θα σταθώ σε κάποιες αναφορές για το ποιοι διεθνείς έρχονται, ποιοι διεθνείς δεν έρχονται, γιατί θα το πω, μα δεν χρειάζεται Ευρωλίγκα τους και NBA για να κέρδισε στη Ρουμανία.
2: Τελικά χρειάζεται.
0: Καταλαβαίνεις πως το λέω.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε το άλλο να έχει, εννοείται ότι υπάρχει παγωμάρα, ότι προκάλεσε παγωμάρα το μάτσο, όχι μόνο γιατί έχασε από τη Ρουμανία.
0: Και για τον τρόπο.
2: Μακάν δεύτερη πια δύναμη ομάδα το μήλο, αλλά για τον τρόπο, έτσι από το ΣΥΝ 14. Δεν έχει κάτι να ωρεοποιήσουμε ή να προσπαθήσουμε να καλύψουμε. Είναι βαρύ το αποτέλεσμα, το οποίο θα μπορούσε μέχρι πριν 3 χρόνια, νομίζω τόσο που είχε αλλάξει το σύστημα, να είναι λίγο ανώδυνο, αν δεν κουβάλαγες, οι Ερμανοί Ρουμάνοι θα μείνουν απ' έξω, αν δεν κουβάλαγες τα αποτελέσματα των αποκλεισμένων μαζί σου. Αλλά επειδή πλέον η FIBA σωστά έχει κάνει να παίρνεις όλα τα αποτελέσματα στην επόμενη φάση, και λέω σωστά για να μην, για να αποφεύγει τελευταίες αγωνιστικές με αδιάφορες τελείως ομάδες, πλέον κουβαλάς σίγουρα 2 ήττες, λέω σίγουρα γιατί υπάρχει άλλα μάτσα, έτσι, την Κυριακή με την Πορτογαλία, αλλά 2 έχουν γίνει ήττες στην επόμενη φάση. Άρα στην καλύτερη περίπτωση, την οποία πιστεύω ότι θα δούμε και θα γίνει, θα πας με 4-2 στον επόμενο όμιλο, εκεί όπου 4-2 λογικά θα έχουν οι Ουκρανοί με τους οποίους θα παίξεις και οι Μαυροβούνοι από εμάς, τους οποίους είμαστε ένα-ένα, αλλά είμαστε καλύτεροι στην ισοβαθμία. Λέω τώρα, πάω πολύ μπροστά εγώ, έτσι, αλλά να αρχίσουμε να κοιτάμε λίγο το μέλλον. Η Ισπανία, το Ισπανία-Γεωργία θα κρίνει το πώς θα μπουν αυτοί, δηλαδή αν θα είναι 6-0 Ισπανία και 2-4 Γεωργία.
0: Και 2 νίκες ενδεχομένως πίσω μας. Για να το πάρει,
2: ναι, ή αν θα είναι 5-1 ή αν θα είναι 5-1 και 3-3. Οπότε θα γίνεται ο κακός χαμός. Εάν νικήσουμε τους Πορτογάλους, πάμε λίγο να δούμε και τα παρακάτω. Εάν νικήσουμε τους Πορτογάλους, θα είμαστε πρώτοι στον όμιλο με αυτό το 4-2.
0: Σωστά.
2: Η βάση πρώτου ομίλου, επειδή έχουν βγει οι επόμενοι αγώνες με 1-3 κτλ., θα παίξουμε 28 Αυγούστου στη Γεωργία και 31 Αυγούστου μέσα με την Ουκρανία, με τους Γεωργιανούς γηπεδούχους να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί, αν έχουν, ειδικά αν έχουν μπει με 2-4, δηλαδή θα είναι μάτς τελικός για αυτούς με το καλημέρα, και τους Ουκρανούς που ήδη έχουν πολύ καλή σύνθεση, να αναμένεται τέλη Αυγούστου να έχουν και καλύτερη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η ήττα η χθεσινή, για την ώρα ευχόμαστε απλά να μας ταλαιπωρήσει λίγο και να μην αποδειχθεί επώδυνη πολύ. Πάντως, όπως και να έχει, είναι ένα κακό αποτέλεσμα, του γίνεται χειρότερο με τον τρόπο που ήρθε. Όντως, Ράφα, να κάτσουμε να συζητάμε το ποιοι είναι εδώ, ποιοι λείπουν και γιατί λείπουν, δεν έχει νόημα, διότι δεν έχει νόημα όλα αυτά τα χρόνια από το 17, είναι πάγια αρχή και πολύ σωστή, ότι οι παρόντες αξίζουν να αναφέρονται, οι παρόντες μοχθούν, οι παρόντες έχουν φέρει τις προκρίσεις, όσοι είναι κάθε φορά, και με αυτούς θα πορευτούμε και την Κυριακή, να πάμε στο 4-2 και βλέπουμε πια για τον Αύγουστο, όπου εντάξει, καταρχάς υπάρχουν σαφείς απουσίες από τραυματισμούς, έτσι, και ευχόμαστε, επειδή οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή, να πιάσει ένα απλό, για να μην πει κανείς ότι πιάνω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και θα, ότι λες το ένα ή το άλλο. Ο Δημήτρης Φωτιάνης ήταν σε προπονήσεις, διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημά του δεν ξεπερνιέται.
0: Σωστά.
2: Άρα, λέμε για ένα παιδί, ξέρεις, θα πω, και επίσης θα πω, ας πούμε, ότι ο Καλαϊτζάκης ξέρουμε τι τραυματισμό έχει και ήρθε το παιδί, χαιρέτησε, ο Μίτοβλ, ξέρουμε, δεν έχει νόημα, δεν ψάχνει κανείς ποτέ στην εθνική, ξέρεις, να... Όχι, ψάχνουν πολύ, αλλά όχι μέσα στην ομάδα. να βρούνε τα από πίσω και αν κρύβεται και αν βγάλουν συμπεράσματα.
0: Δεν έχει νόημα να μπαίνουμε σε τέτοια κουβέντα. Ωστόσο...
2: Είναι διαπιστωμένο ότι οι παίχτες αυτοί πολλές φορές ήταν εκεί, πολλές φορές πρόσφατα. Για κάποιους λόγους, όταν δεν είναι, κάποιος λόγος υπάρχει έτσι.
0: Οπότε θα σου κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι. Αυτή είναι, είναι λίγο μακρινή ερώτηση, αλλά επειδή ενδεχομένως το επόμενο παράθυρο να είναι εξαιρετικά καθοριστικό για να κλειδώσουμε την πρόκριση, ή αν όχι να κλειδώσουμε την πρόκριση.
2: Όχι εξαιρετικά, θα είναι, όχι ενδεχομένως. Θα είναι εξαιρετικά.
0: Ναι.
2: Όχι, θα αποκλείεται να κλειδώσεις την πρόκριση. Αποκλείεται.
0: Θα έχει κάνει μεγάλο βήμα, όμως.
2: Ναι, θα το ξεκινήσουμε να μην τρέχουμε στο μέσο επόμενο πολύ περισσότερο.
0: Ακριβώς. Μήπως αυτό θα γίνει με μια διαφορετική σύνθεση τότε λόγω της κρισιμότητας εκείνων των αγώνων.
2: Δεν το ξέρει κανείς.
0: Είναι λογικό.
2: Ό,τι και να σου πω τώρα θα είναι μαντεψιά της πλάκας.
0: Σωστό.
2: Δεν το ξέρει κανείς. Και δεν το ξέρει κανείς με υγιείς όλους τους παίχτες. Έτσι.
0: Ωραία. Σου έχω και μια ακόμα ερώτηση.
2: Έχω την προσδοκία, θα πω, ότι θα είναι σαφώς και ενισχυμένη η ομάδα τον Αύγουστο. Αλλά είναι τελείως δικό μου αυτό.
0: Είναι περισσότερο διέστηση, οκ. Okay. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Για να το ξεκινήσουμε από εκεί που σου ερώτησα στην αρχή, ότι δεν χρειάζεσαι τους αστέρες σου για να κερδίσεις τη Ρουμανία. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως η Εθνική των Παραθύρων, η οποία είναι μια ομάδα που έχει φέρει προκρίσεις, έχει φέρει νίκες σημαντικές, μήπως χρειάζεται με κάποιο τρόπο να βρει μια σπίθα? Πώς το εννοώ αυτό? Στα πρώτα παράθυρα για το παγκόσμιο του 19 κατέβηκαν 12 παιδιά που σχεδόν κανένας δεν είχε εικόνα ποια είναι, τι σημαίνει να είσαι στην Εθνική, και τα δώσαν όλα για το εθνόσημο, γνωρίζοντας ότι λογικά δεν θα είναι στα

0: τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ναι. Μήπως αυτό κατά κάποιο τρόπο πρέπει πάλι να αναζητηθεί?
1: Πού? Δηλαδή βέβαια κάποιους παίκτες που δεν ήταν εκεί, ενώ θα μπορούσε να είναι στην εθνική. Νομίζω ότι...
0: Όχι με το ποιοι να είναι παρόντες, εννοώ με την απόδοση των παρόντων και το να είναι σωματικά και ψυχικά παρόντες στο παιχνίδι. Κοίτα. Αυτό εννοώ.
1: Προφανώς και ήταν όλοι παρόντες. Δεν νομίζω ότι τα λάθη γίνανε επειδή τα θέλαν οι έτσι, παρόντες. Ήταν, έγιναν λάθη. Okay. Σημαντικά. Επίσης υπάρχει μεγάλη σπίθα για να είναι σε διοργάνωση, γιατί έχει αποδειχθεί και με το Σπανούλι, ίσως πιο έντονα, αλλά και με το και του Δημήτρη Τούδη, ας πούμε, ότι μπαίνει κόσμος στην Εθνική και μέσα από το παράθυρα. Θυμάστε, ας πούμε, το, να πω το πρόχειρο παράδειγμα, το Μανώλη το Χατζηδάκη. Έχει παίξει παγκόσμιο Μανώλη, στη Μανίλα, έτσι. Πήρε την ευκαιρία του μέσα από εκεί, κρίθηκε άξιος και μπήκε. Θα πάω στο Βασιλόπουλο.
0: Βασιλόπουλο στο 19.
1: Καλά, όχι, αυτό δεν είναι. Ο Βασιλόπουλος ήταν από το 5 στην ομάδα.
0: Ναι, αλλά ξαναμπήκε τότε με τα παράθυρα.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Αλλά πάμε στο πιο τραγουδαστό παράδειγμα, στον Τολιόπουλο. Το Τολιόπουλο μπήκε στους Ολυμπιακούς, πριν μπει ο Βασίλης. Δεν είχε, δεν τον παίρνει, ξέρεις, δεν ήταν παίχτης του κόρου, του βασικού κόρου μας ενέργειας. Μπήκε και ήταν από τους καλύτερους παίχτες της ομάδας, έτσι. Και πλέον θεωρείται έναν αντικατάστατο και σε μεγάλη ηλικία, άρα, ενώ δεν ήταν 20 ο Βασίλης, ήταν στα 30 του. Άρα μιλάμε για 28 χρονών, μπήκε και είναι ενεργό μέρος στην εθνική ομάδα. Άρα υπάρχουν ορατά παραδείγματα ευκαιριών που δίνονται σε όσους τις αξίζουν βάσει της πορείας τους στα παράθυρα. Άρα νομίζω, Ράφα, ότι απαντάτε η σπίθα ότι είναι εκεί και κανείς, δηλαδή, δεν έχει δει κανέναν παίχτη στον παραθύρο να παίζει εξωπραγματικά και να μην τον υπολογίζουν επειδή είναι τον παραθύρο στη μεγάλη οργάνωση. Εντάξει, τώρα κοίτα, πάμε σε συζητήσεις. Δεν θα έπρεπε να γίνεται σήμερα, ενώ θα πρέπει να έχουμε νικήσει. Αυτό εννοώ, όχι εσύ. Καλά τις κάνεις,
0: ναι, καταλαβαίνω πως θα
1: πρέπει. Όχι, μη γίνεται πρέπει γιατί ρωτάς. Καλά κάνεις και ρωτάς. Όλοι και μέσα στην ομάδα ρωτούσαν από χθες το τι έγινε. Δεν ξέρω, κατάλαβες το πώς έγινε αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: θα έπρεπε να έχουμε νικήσει. Μπορώ να σου πω ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί και το τάκλινγκ στον Τολιόπουλο, αλλά στο τρίποντο, το οποίο είναι και κίτρινη κάρτα.
0: Από αυτό μια που είναι κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, κάρτα. Αλλά προς τιμή τους κανείς δεν στάθηκε με τέτοιο χαρακτήρι που έχει γίνει μπασκετικό σε μια φάση, και δεν είναι μια φάση, γιατί κάποια στιγμή και μετά πήγαν κάτσι οι Ρουμάνοι, αλλά καμία διετησία δεν έκρινε το αποτέλεσμα του αγώνα. Αυτό το έκρινε μόνο το ανεξήγητο 28, πώς ήταν, 28-9 που δέχτηκε από το 58-44 η εθνική, 29, τέλος πάντων 29-9 πόσο βγαίνει εκεί πέρα το επιμέρους. Αυτό ήταν το ανεξήγητο, η εθνική έχασε το μάτς, οι Ρουμάνοι μαγιά τους το κέρδισαν, το πίστεψαν, δεν το παράτησαν ποτέ και μας βάλανε ένα δύσκολο. Σημάζεμα θέλει τώρα λίγο ανασύνταξη.
0: Αυτό πήγαινε
1: να
0: ρωτήσω.
1: Η Πορτογαλία, γιατί λέγανε από πριν το μάτι ότι η Πορτογαλία είναι η καλύτερη ομάδα από τη Ρουμάνια. Και χθες τους ψηλέβγαλε την ψυχή των Μαυροβούνιων. Τέλειωσε με 4 πόντους στο παιχνίδι. Είναι η καλύτερη ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο συγκεντρωμένη, λίγο πιο. Θα αποφευχθεί το κενό διάστημα την Κυριακή και θα πάνε όλα όπως πρέπει.
0: Ωραία, εντάξει Μενέλα.
1: Και κοιτάμε τώρα και εκεί βράδυ να δούμε με τι ισορροπίες θα μπούμε στο. Νομίζω σου λέω το 3, οι 3 ομάδες 4-2, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ουκρανία δεν θα αλλάξουν.
0: Και η λογική λέει Ισπανία 6-0 και Γεωργία 2-4.
1: Αυτό να δούμε τώρα, θα είναι 6-0-2-4 ή 5-1-3-3. Εντάξει, το 5-1-3-3
0: βάζει λίγο ένα
1: μεγάλο κόλαση τον όμιλο.
0: Ναι,
1: αλλά έτσι κι αλλιώς και με 6-0-2-4, ξαναλέω ότι επειδή θα είναι πρώτο μάτς που θα πας στη Γεωργία, κιόλας,

0: Καταλαβαίνεις, γιατί η κλήρωση το φέρνει έτσι, μάλλον σου λέει ότι να αρχίσει ο δυνατός ενός ομίλου πρώτος με το πιο εύκολο εκτός έδρας του τρίτου. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για παράθυρα. Ξαναλέω ότι οι συνθέσεις είναι πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, okay, θα είναι τρίτη οι Γεωργιανοί στην έδρα τους να κατεβάσουν όλους τους παίχτες τους. Και είναι και αυτή η ιστορία, το τέλειο Αυγούστου δεν ξέρεις τι μπορεί να υπάρχει από κολέγια, NBA και όλη αυτή την ιστορία. Πια έχει χαθεί μπάλα, έτσι, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να εμφανίσει. Άρα είναι πολύ θεωρητικό το ότι πάει στην έδρα του τρίτου, μπορεί, γιατί η Γεωργιανή γενικά είναι μια πολύ καλή ομάδα όταν είναι πλήρης.
1: Έχουμε ξανανικήσει όμως εκεί Αύγουστο ή Σεπτέμβρη, δεν θυμάμαι. Σε τέτοιο παράθυρο έχουμε νικήσει την
0: τέτοια. Έχουμε εξασφαλίσει πρόκληση. Δηλαδή με τη spin assist του Καλάθη και που πρόλαβε το χρονόμετρο ο Κώστας Παπανικολάου, τότε είχε σφραγιστεί η πρόκληση. Πάντως, εάν πας να τους βρεις με 2-4, τους βρεις και με 3-3, ό,τι και να πας να τους βρεις, θα τους βρεις με το μαχαίρι στα δόντια. Αλλά πάμε, ξαναλέω, έχουμε ένα καλοκαίρι να τα συζητάμε αυτά. Πάμε μεθαύριο, 7.30 ώρα στη Σανέλα Αρένα. Μια καλή ευκαιρία να δείξει ο Έλληνας φίλος, το έχει δείξει βέβαια σε την Εθνική, γιατί δεν είναι πανηγυρτζής, θέλει να είναι ο κόσμος εκεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για την τρίτη ομάδα στην Ευρώπη που ανέβηκε στο βάθρο πριν λίγους μήνες. Εντάξει, έγινε μια ήττα, αλλά υπάρχει τεράστιος στόχος να πάει στο παγκόσμιο, να παρούσε σε ένα ακόμα ραντεβού το ερχόμενο από καλό καιρό και να διεκδικήσει κάτι. Οπότε νομίζω ότι είναι μια ωραία ευκαιρία καλοκαιριάτικο.
1: Και για τον κόσμο της Αθήνας, δηλαδή, που πάντα θέλει να γεννήσει.
0: Και είναι και η ώρα καλύτερη, 7.30 ώρα.
2: Με ναι, δεν είναι απίστευτο. Είναι ότι πρέπει ένας αγώνας
0: μπάσκετ. Η Σοφία σου παραλύει στο μυαλό του. Ναι, νομίζω ότι μια ιδανική συγκυρία να είναι και ο κόσμος εκεί, να γίνει μια ωραία γνώση σε ένα πάρα πολύ μπασκετικό έτσι, γήπεδο καυτό όταν, και με λίγο κόσμο όταν έχει, μπορεί να έχει ατμόσφαιρα και να γίνει ένα πιο σωστά και να πάρουμε τη νίκη για το 4. Που, ξαναλέω και αυτό που λέγαμε χθες δεν αλλάζει, ότι η Εθνική θα όριζε την εξέλιξη του μάτς με τη Ρουμανία και δυστυχώς την όρισε λίγο άσχημα.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, να σε αυτά, ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν νομίζω ότι πότε επιστρέφετε καταρχήν.
0: Έχουμε γυρίσει από τα ξημερώματα. Υπήρχε τσάρτερ και στο πίνι και στο έλεγε για να μειωθούν οι ταλαιπωρίες, οι οποίες μειώθηκαν.
2: Και λογικό είναι, γιατί είναι και πολύ κοντά τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι και δύσκολο ταξίδι αυτό στην Οραντέα. Βέβαια, να πας Βουδαπέστη και μετά 3 ώρες ο δικός, γιατί από το Βουκουρέστι είναι.
1: Μιλάμε για την κανονική πτήση της γραμμής, έτσι.
0: Ναι. Ναι, έχει αεροδρόμιο διεθνές, αλλά δεν έχει πτήσεις από πολλές χώρες, είναι περισσότερο τσάρτερ και το κοντινότερο διεθνές είναι η Βουδαπέστη, τα 300 χιλιόμετρα, αυτή είναι στα σύνορα με την Ουγγαρία γενικά η Οραντέα. Από Βουκουρέστη δεν το συζητάς, είναι 7 ώρες δρόμος, πρέπει παραπάνω από το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Οπότε θα ήταν μια ταλαιπωρία, μειώθηκε η ταλαιπωρία, εντάξει, δεν μειώθηκαν τα λάθη στο τέλος τα αγώνα.
2: Είναι σίγουρο αυτό.
0: Εντάξει, παιδιά, είπαμε μπάσκετ είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Δεν αλλάζει κάτι. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα, το είπαμε, το οποίο το προκάλεσες, αλλά η συνολική εικόνα και η προσπάθεια δεν αλλάζει. Πάμε για το 4-2 και προχωράμε για τα πολύ δύσκολα πια και κρίσιμα του Αυγούστου.
1: Ωραία. Μενέλη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας και καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια. Yeah.

Μας τα είπε πάρα πολύ ωραία ο Μενέλαος Σεβαστιάδης. Να πούμε ότι από τον όμιλό μας ομάδα που να έχει προκριθεί τυπικά δεν υπάρχει. Λογικά εμείς θα περάσουμε και ως πρώτοι αν κερδίσουμε. Βασικά θα περάσουμε ως πρώτοι αν κερδίσουμε την Πορτογαλία. Στον άλλο όμιλο έχουν περάσει και οι τρεις. Δηλαδή η Ισπανία, η Ουκρανία και η Γεωργία. Όπως είπαμε και με το Μενέλαο μόλις τώρα, η Ισπανία παίζει στη Γεωργία στις 6.30 το απόγευμα την Κυριακή και εκεί επικεντρώνεται η προσοχή μας. Η Δανία αντιμετωπίζει την Ουκρανία στις 4. Λογικά η Ουκρανία θα πάρει άλλη μια νίκη και θα ανέβει στο 4-2. Είναι ένα βασικό ερώτημα εάν η Ισπανία θα κάνει το 6-0 και θα στείλει, εφόσον νικήσουμε την Πορτογαλία, δύο νίκες πίσω μας στην Γεωργία. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε και ο Μενέλος, θα είναι με το μαχαίρι στα δόντια η Γεωργία. Στον δικό μας όμιλο, εκτός από το δικό μας μάτς με την Πορτογαλία, φυσικά υπάρχει και η αναμέτρηση του Μαυροβουνίου με τη Ρουμανία στις 9.30 το βράδυ. Ρουμανία η οποία πλάκα-πλάκα δύο νίκες τις έχει πάρει και την μία από αυτές την έχει πάρει με την Πορτογαλία. Στον τρίτο όμιλο, να πάμε γενικά στις ομάδες που έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση, είναι Τουρκία 5-0, Σερβία 3-2, Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-3, μείνε πίσω η Ελβετία χωρίς νίκη. Δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα η πρόκριση στον τέταρτο όμιλο. Η Ιταλία έχει περάσει με 4-1, όπως και η Λιθουανία με 3-2. Η Ισλανδία είναι στο 2-3 και η Μεγάλη Βρετανία στο 1-4. Παίζουν κιόλας μεταξύ τους στο Μάντσεστερ. Ισλανδία. Δώστε μου μισό λεπτό. Όχι, η Μεγάλη Βρετανία έχει κερδίσει το πρώτο μάτς 84-90 και η Ισλανδία έχει πάρει παρόλα αυτά δύο νίκες. Έχει πάρει μία εκτός έδρας με την Ιταλία και έχει κερδίσει και εντός την Λιθουανία, από αυτά που λέμε με τις εκπλήξεις των παραθύρων. Πέμπτος όμιλος, έχουν περάσει και οι τρεις. Κροατία 3-1, Γερμανία 3-1, Ισραήλ 2-2, Κύπρος 0-4. Σήμερα έχουμε δράσει σε αυτό τον όμιλο. Όπως και στον έκτο όμιλο, η Πολωνία έχει περάσει με 4-0, έχουμε συνέχεια Ολλανδία 2-2 και η Λετωνία με την Αυστρία στο 1-3, δυσκολεύεται η Λετωνία. Στον 7ο όμιλο 3-1, η Φιλανδία και η Ουγγαρία έχουν περάσει, η Φιλανδία και η Γαλλία έχουν περάσει με 3-1. Ουγγαρία στο 2-2, το Βέλγιο είναι στο 0-4, η λογική λέει ότι η Ουγγαρία θα περάσει εύκολα ή δύσκολα. Στον 8ο όμιλο δεν έχουμε ακόμα ομάδα που έχει προκριθεί μαθηματικά. Στους 4 αγώνες παραμένουμε. Σλοβενία 3-1, Τσεχία 2-2, Εσθονία 2-2, Σουηδία 1-3. Και από εκεί επίσης θα ξεκαθαριστεί σε αυτό το παράθυρο ποιες ομάδες θα περάσουν στην επόμενη φάση, όπου να πούμε για το πόσοι περνάνε στο παγκόσμιο κύπελο. Περνάνε 12 ομάδες από την Ευρώπη, επιτουσίες δηλαδή, οι δύο πρώτοι του κάθε επόμενου ομίλου. Να πούμε επίσης ότι είχαμε ωραία δράση και σε προκριματικά άλλων υπήρων, όπως για παράδειγμα στην Ασία, όπου το Ιράν του Σωτήρη Μανολόπουλου νίκησε την Ιορδανία με 49-67. Πήγε στην πρώτη θέση και το Ιράν με αυτή τη νίκη, ένα διπλό επί της ουσίας, γιατί όλοι οι αγώνες γίνονται στο Αμάν, αλλά είναι η πρωτεύουσα της Ιορδανίας. Οπότε η Ιορδανία έπαιζε και στην έδρα της επί της ουσίας, αλλά το Ιράν του Σωτήρη Μανολόπουλου πήρε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη και μαζί την πρωτιά, κάνοντας ένα πολύ σημαντικό, ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του 2027 που διεξάγεται στο Κατάρ. Η Σενεγάλη επίσης, στην Αφρική για να πάμε λίγο, είχε έναν εκπληκτικό Μπρανκού Μπαντιό, κερδίζοντας με 85-72 την Ακτή Ελεφαντοστού. Πέρασε μαθηματικά στην δεύτερη φάση των προκριματικών. Ο Μπρανκού Μπαντιό, να πούμε ότι επί της ουσίας είναι παίχτης του Παναθηναϊκού, απομένει η επίσημη ανακοίνωση των Πρασίνων. Και η Σενεγάλη επίσης βρίσκεται σε δρόμο για να επιστρέψει στο παγκόσμιο κύπελο μετά το 2014.

0: Τι έγινε, Σοφία?
1: Τι αντλιεύσαμε?
0: Μας αρέσουν οι ψηλοί.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πάντως αυτό που έγινε στο Αίγυπτος Μάλι. Εντάξει, αν δεις και τα πλάνα δηλαδή, είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, η Αίγυπτος έβαλε έναν τύπο μέσα, 2.35. Εντάξει, okay. Να, το όνομά του είναι, λέει.
0: Πρέπει να είναι δηλαδή πιο ψηλός από το Μουρεσάνε.
1: Είναι πιο ψηλός και από το Μουρεσάνε και από το Μανούτ Μπολ. Θεωρείται ο πιο ψηλός που έχει παίξει ποτέ.
0: Ο πιο ψηλός που έχει παίξει ποτέ,
1: έτσι,
0: μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: κάπου 30... είδα και έναν Καναδό συνέχεια αυτό που λες, γιατί λοιπόν, θέλω να το ψάξω αυτό.
1: Έχει διάφορα ονόματα. Είναι 35 ετών, έτσι. Δεν είναι κανένας πιτσιρικάς.
0: Πώς είναι 35, είπες.
1: 35. Είναι δαμάρι κανονικό τώρα. Μιλάμε ότι πέφταν πάνω του και εξωστραγγιζόταν. Δηλαδή
0: σίγουρα δεν πας για καύγα μαζί του.
1: Ένα πλάνο που είδα. Εντάξει, δεν ξέρω τον μπάσκετ το έχει. Πάντως καρφώνει χωρίς να σηκώσει τίποτα χέρια, πόδια. Τα χέρια τα σηκώνει δηλαδή, αλλά τα πόδια όχι. Μπορεί και χωρίς άλμα. Λοιπόν, αυτός που παίζει στην Telecom Basket στην Αίγυπτο είναι ο πρώτος παίκτης της ομάδας του που έχει αγωνιστεί στην Εθνική. Δεν ξέρω τώρα που τον πήρε το. Εντάξει,
0: ήταν... Νάτος. Νάτος όμορφος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Χαμάντ Αμπουελρίς, μάλιστα.
1: Όχι, έχει πολλά ονόματα.
0: Αυτό είναι το βασικό όνομα, το επώνυμο.
1: Η Χαμάντ Αμπού Αλρίς ή Χαμάντ Φατί, όπως λένε οι πληροφορίες μου, έχει διάφορα. Αλλά εντάξει, ξεχώρισε. Ήταν μια τραξιόν, έπαιξε 7 λεπτά. Τώρα τι να λέμε.
0: Α, έπαιξε 7 λεπτά.
1: Έπαιξε 7 λεπτά, έχασε το Μάλι 78-70.
0: Στην Αίγυπτο δεν παίζει.
1: Ναι.
0: Η Αίγυπτος έχασε από το Μάλι.
1: Μισό λεπτό και στην Ήτα από το Μάλι. Όχι, ναι, περίμενε, κάτσε. Πώς πήγαμε, κάτσε. Όμως,
0: Άρα το Μάλι κέρδισε.
1: Ναι, κέρδισε το Μάλι, βέβαια. Δεν πήρε σουτ. Πώς να πάρει σουτ, αφού σου είπα δεν ήταν καλός.
0: Για ριμπάν τον έχουμε τον συγκεκριμένο. Δεν τον έχουμε ακριβώς για σουτ.
1: Για κόνο. Δεν ξέρω, πάντως είδα ένα βιντεάκι, ήταν εκπληκτικό. Γιατί ήταν. Φόβος ήταν.
0: Είναι φόβος να τον δεις αυτόν τον άνθρωπο έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα.
1: Ναι, θυμάμαι παλιά που δεν ξέρω αν το πρόλαβες. Επίσης ήταν ψηλός, αλλά όχι τόσο ψηλός. Πρέπει να ήταν γύρω στο 2.15-2.17 ο Σαμίρ Γκούντα που έπαιζε στο Ηράκλειο. Δεν θυμάμαι να τον.
0: Ναι.
1: Και στο γύρω στο 2000. Έτσι, εμβληματική έτσι, φιγούρα. Πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Καλό παιδί. Είχε παίξει στην Ελλάδα. Είχε βγάλει το ψωμάκι του στην Ελλάδα. Αιγύπτιος, Σαμίρ Γκούντα, πανύψηλος. Και αυτός τότε για την εποχή του δηλαδή ήταν πολύ καλός.
0: Εντάξει, μια και είπα πριν για Μπαντιό, να πούμε ότι έχει κυκλοφορήσει και μια συνέντευξη του Πέδρο Μαρτίνεθ, του προπονητή της Βαλένθιας στη Λα Προβίνθιας, στην οποία είπε ότι ο Μπρανκού Μπαντιό τον ενημέρωσε στις 25 Ιουνίου ότι θα υπέγραφε στον Παναθηναϊκό, μάλιστα. Ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού είναι, απομένει μόνο η ανακοίνωση. Θα επανέλθουμε με λίγο περισσότερες ειδήσεις. Βλέπω αρκετές ενδιαφέρουσες.
1: Να πούμε και κάτι δυσάρεστο, που έχει πεθάνει μια εμβληματική μορφή του Ερυθρού Αστέρα, ο Γκόρα Ρακόσεβης, σε ηλικία 75 ετών. Ναι. Ήταν μια θρηλυκή μορφή της σέρβικης ομάδας του Ερυθρού Αστέρα. Ο γιος του, ο Γκόρα Ρακόσεβης. Ναι. Είχε παίξει και αυτό στον Ερυθρό Αστέρα και σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ο Γκόραν Ρακόσεβης λοιπόν από το 69 ως το 79 φορούσε τη φανελά του Ερυθρού Αστέρα. Μεγάλη καριέρα, πένθος για τον Ερυθρό Αστέρα. Και να είναι καλό ταξίδι στο φως, να είναι.
0: Ωραία, κλείνουμε την πρώτη ώρα, θα πάρουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα.

0: Δεύτερη ώρα στο άμεσο replay, στο μαγκαζίνο που είναι καθημερινά εδώ στο Yoke Web Radio. Σοφία Βαλσάμι, Ραφαήλα Λαγά στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελίσης στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Yoke Web Radio, pakibasket.gr, live 24, οι πλατφόρμες στις οποίες επικοινωνείτε μαζί μας. Και αχτενίσουμε λιγάκι την επικαιρότητα. Θα έχουμε και άλλους καλεσμένους στη συνέχεια από πιο ιδιαίτερα πράγματα.
1: Έχει μεταγραφούλες.
0: Εγώ θα ξεκινήσω από κάτι άλλο, γιατί απασχολεί πάρα πολύ τους φιλάθλους του Πανιωνίου εδώ και πολύ καιρό το συγκεκριμένο θέμα.
1: Το γήπεδο, βέβαια.
0: Το γηπεδικό στο Κλειστό της Αρτάκης, γιατί καλά είναι στην Γλυφάδα, ωραία το έχει φτιάξει το γήπεδο Πανιώνιος.
1: Φυσικά, πανέμορφο, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψει ακριβώς εκεί που ανήκει και...
0: Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν, εγκρίθηκε ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση 23 εκατομμυρίων ευρώ για το κλειστό της οδού Αρτάκης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Νέας Σμύρνης. Mm-hmm. Αναφέρει ότι εγκρίθηκε ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση 23 εκατομμυρίων που απέστειλε η Περιφέρεια Αττικής για τη δεύτερη φάση ολοκλήρωση των εργασιών στο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο της οδού Αρτάκης. Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Γιώργου Κουτελάκη. Θα ακολουθήσει στις επόμενες μέρες η έγκριση της από τα αντίστοιχα όργανα της Περιφέρειας Αττικής μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Η προγραμματική σύμβαση λόγω του οικονομικού ύψους της θα σταλεί για έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο και θα υπογραφεί από τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη. Είναι σημαντικό για τον Πανιώνιο να ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο του να ξαναφτιαχτεί το ΙΚΑ και γενικότερα για την περιοχή της Νέας Μύρνης, γιατί δεν ήταν μόνο Πανιώνιος, ήταν πολλές οι ομάδες που στεγάζονταν
1: σίγουρα
0: σε αυτό το γήπεδο.
1: Αλλά εντάξει, μιλάμε ότι είναι ένα ιστορικό έτσι, σπίτι για τον Πανιώνιο, το Κλειστό της Οδού Αρτάκης. Μιλάμε εντάξει, με μεγάλες στιγμές εκεί. Από σε αυτό το γήπεδο έχει αναδειχθεί ο Φάνης του Χριστοδούλου, μεγάλες μορφές του μπάσκετ.
0: Όλοι οι κορυφαίοι έχουν πέρασει από εκεί, τι συζητάμε τώρα.
1: Τι να συζητάμε τώρα, μιλάμε και εντάξει, εμείς δεν ξέρω αν το πρόλαβες εσύ έτσι να, σαν πιο μικρός, να το γεμάτο με σε αγώνες πολύ ωραίους και κάτι παιχνίδια έτσι που ήταν γειτονικά ντέρμπι Πανιώνιος Δάφνη, ξεστικός που μαζεύανε.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα και τα αθηναϊκά των μικρομεσαίων ομάδων, Πανιώνιος Νιαρίς. Είχε φοβερές στιγμές αυτό και φοβερό πάθος αυτά τα παιχνίδια. Δεν σου ζητάω τώρα όταν παίζανε με Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Σου μιλάω για τέτοια. Ήταν η χαρά του νεοσμυρνιώτη αυτά τα παιχνίδια.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, όπως είπες, έχουμε κινήσεις μεταγραφικές.
1: Να πω εγώ για την ΑΕΚ, γιατί απέκτησε τον Σταύρο Γυμνόπουλο, ένα ταλαντούχο και πολλά επεσχόμενο Guard. Λοιπόν, 18 ετών, 1993, διεθνής με την Εφήβων, υπέγραψε συμβόλαιο του τριετούς διάρκειας ως το καλοκαίρι του 2030. Λοιπόν, έπαιζε στο ΓΑΟΚΣ.
0: Στο ΓΑΟΚΣ, στον Άρη, στα τμήματα υποδομής, ναι.
1: Τελείωσε τη χρονιά με 30,8 πόντους μεσόωρο, 8 rebound, 4,2 assist, 2,1 κλεψίματα. Ήταν MVP του Rising Stars και πρώτο σκόρερ στο Final 8 της διοργάνωσης και είχε πολύ καλή πορεία και με την ομάδα του, τον ΚΑΟΧ, όπως λέω εγώ, στην National League 1. Mm-hmm.
0: Έχουμε επίσης και μεταγραφή του Απόστολου Ρούμογλου στην Καρδίτσα. Ο Απόστολος Ρούμογλου, που την τελευταία τριετία βρισκόταν στο κολεγιακό πρωτάθλημα ακριβώς, κατέκτησε και δύο φορές το πρωτάθλημα με το Connecticut. Την τελευταία χρονιά βρέθηκε στο Richmond, στους Spiders, την τελευταία διετία για την ακρίβεια, τελευταία 4 χρόνια. Για το Σταύρο Γυμνόπουλο τα είπαμε. Ενδιαφέρον εμφανίζει επίσης ένα βίντεο που ανέβασε ο Nigel Hayes Davis μιλώντας για το χάος των τελικών. Αυτό πριν από λίγο το ανέβασε ο παίχτης του Παναθηναϊκού. Αναφέρθηκε αποκλειστικά στους τελικούς της GBL, κάνοντας λόγο για χάος. Α πούμε μερικά από αυτά που είπε. Φύγαμε από το γήπεδο 2 ώρες μετά τη λήξη του αγώνα. Ήταν απόλυτο χάος. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να το περιγράψω. Δεν είμαι ο ίδιος Νάιτζελ που είπε μου κάποτε όσον αφορά τη σχέση μου με τον μπάσκετ. Την ώρα που πέρασε ήταν η πιο ταραχώδης περίοδος της ζωής μου. Σίγουρα δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος που ήμουν πριν. Ακόμη και αυτοί οι 3 μήνες εδώ με έχουν αλλάξει ακόμα περισσότερο. Δεν μου αρέσει να παραπονιέμαι. Η μητέρα μου δεν με μεγάλωσε για να παραπονιέμαι. Αλλά αν κοιτάξω τον αριθμό βολών, θα έλεγα ότι δεν ήταν με το μέρος μας και επηρεάζουν το παιχνίδι. Είναι ατυχές να έχει μια σειρά με τους πρωταθλητές EuroLeague και μια άλλη ομάδα που πιθανώς να είχε νικήσει και η σειρά περιορίστηκε στους διαιτητές. Αλλά είμαστε όλοι άνθρωποι. Βλέποντας πώς μπορούν να είναι οι άνθρωποι, πώς μπορούν να αλλάξουν οι αναμνήσεις και αντιλήψεις, πώς μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά τους, πώς λένε κάποια πράγματα και ύστερα τα ξεχνούν. Δείχνοντας ασέβεια, όταν σκέφτομαι τον σεβασμό, δείχνω στους άλλους και τα καλά προσπαθώ να κάνω, θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: όταν μεγαλώσεις θα καταλάβεις. Ευχαριστώ τους haters, γράφει επίσης, είπε μάλλον, συγγνώμη, όχι γράφει,
1: ναι.
0: Το διαβάζω και είπα γράφει, στο βίντεο το είπε, που με παρακινούν να γίνω του χρόνου ο πιο εκδικητικός νικητής, μάλιστα. Ευχαριστώ την παρέα που συνεχίζει να προσπαθεί ακόμα και όταν η σπίθα δεν ανάβει. Ευχαριστώ όσους με στηρίζουν και μένουν δίπλα μου, ακόμα και όταν δεν είναι όλα ουράνια, τόξα και λάμψη. Ευχαριστώ τους αληθινούς θαυμαστές που συνεχίζουν να χειροκροτούν ακόμα και έπειτα από μια κακή μέρα. Ευχαριστώ τους ψεύτικους θαυμαστές που μετά από κάθε ήττα μετρούν τις τσέπες των άλλων και κατά βάθος τους στρώει η πίκρα. Χυμαρώδης ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Και επίσης αναφέρθηκε και στη ρουτίνα που έχει πριν από κάθε παιχνίδι και ο Ολυμπιακός απέτρεψε, όπως είχε αναφερθεί στο πέμπτο παιχνίδι. Λέει: όλη η Ευρώπη ξέρει τη ρουτίνα μου πριν από τα παιχνίδια. Οπότε για εκείνους το να το κάνουν επίτηδες σημαίνει ότι ήξεραν τι έκαναν. Πιστεύεις θα υπήρχε λίγο σεβασμός ανάμεσα στις ομάδες? Για παράδειγμα, αν ο Σάσα ή ο Φουρνιέ ήθελαν να έρθουν στο T-Center πριν από το παιχνίδι και δεν τους άφηναν, θα ζητούσε από τον κύριο Γιανακόπουλο να τους αφήσει, επειδή θα ήθελα το ίδιο πράγμα. Αλλά και πάλι αυτή η αντιπαλότητα υπάρχει πριν γεννηθώ και θα υπάρχει αφού φύγω. Οπότε δεν υπάρχει κάτι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Είναι αυτό που είναι, τη γοτητή. Ενδιαφέροντα πράγματα από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
1: Είναι μια κατηγορία μόνος του, θεωρώ, ο παίκτης αυτός, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Το έχει αποδείξει κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Το γεγονός ότι φεύγει το πρωί και γυρίζει το βράδυ και πάει ταξίδι σε εγώ στην Ιορδανία, πάει στην, όταν έχει ρεπό, δείχνει ότι είναι τελείως διαφορετική πάστα ανθρώπου από αυτό που έχουμε συνηθίσει.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Και επίσης να πω ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ.
0: Και εγώ, αν είχα ένα εκατομμύριο μίλια ως MVP από την Ευρωλίγκα, ναι, θα ψάχνα τρόπο να τα ξοδέψω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Okay, εντάξει, να πούμε και στο άλλο ότι γενικά έχει δείξει και ένα πολύ πρόσωπο καλό. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτές οι δηλώσεις που διάβασες. Αυτά που είπε τέλος πάντων ο ίδιος, όχι δηλώσεις, τα όσα ανέφερε. Γιατί είχε δείξει και ένα πολύ έτσι καλό πρόσωπο. Μετά το τέλος των αγώνων, θυμάσαι που ήταν πάντα αγκαλιασμένος με τους αντιπάλους. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέτοιους παίχτες στο ελληνικό πρωτάθλημα πάντως.
0: Ναι, φυσικά. Έχω και άλλα πραγματάκια ενδιαφέροντα, όπως το γεγονός ότι πήγε να αποκλειθεί στο άγαλμα του Παύλου Γιανακόπουλου ο Σαρούνας Διασκευίδους, έχοντας έρθει εδώ στο ΆΚΑ μαζί με άλλους κορυφαίους προπονητές. Για το ετήσιο συνέδριο, ναι. Χθες είχαμε, αν θυμάμαι καλά, Γιάννη Σφερόπουλο και Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο ένας έδειξε άμυνα, ο άλλος έδειξε επίθεση. Και είπαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και οι δύο. Διέρευσαν κάποια βιντεάκια από την EuroLeague με τους δύο προπονητές που όντως είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Λοιπόν, έκανε μεταγραφή και η Βιλερμπάν, ανακοίνωσε τον Αρμόνι Μπρουκς. Ενισχύεται και η Βιλερμπάν.
0: Η Βιλερμπάν, η οποία θα έχει ένα budget γύρω στα
1: 40-50
0: εκατομμύρια εκεί πέρα. Είναι συνολικό budget, όχι αγωνιστικό απαραίτητα. Και μπαίνει δυναμικά. Μπαίνει δυναμικά με τη σειρά τη.
1: Ο Μπρουκς έπαιζε στην Αρμάνι την προηγούμενη σεζόν. 13,1 πόντους μεσόωρο, 3,5 rebound. Και εντάξει, γενικά είναι πολύ καλή.
0: Μεγάλη μεταγραφή θα είναι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο για την Βιλερμπάν. Ένας που θα τον ήθελε κάθε ευρωπαϊκή ομάδα.
1: 4 εκατομμυρία
0: και υψηλό επίπεδο.
1: Το χρόνο 4 εκατομμυριάκια, επειδή έλεγες πριν για χρήματα.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, ξεκίνησε από 200 χιλιάρικα στο Περιστέρι.
0: Και κατέληξε στα 4 εκατομμύρια. Πραγματικά κάτι εντυπωσιακό.
1: Η χρηματιστηριακή αξία του δεν είναι μόνο στο
0: Περιστέρι. Ναι, ανέβηκε κατακόρυφα. Για να επιστρέψουμε και λίγο σε παράθυρα, γιατί βλέπω κάτι ενδιαφέρον. Ο Νίκολα Γιώκιτς μίλησε για το γεγονός ότι έπαιξε χθες. Στον αγώνα της Σερβίας με την Ελβετία, είπε: σίγουρα νιώθαμε σαν να παίζαμε στην έδρα μας. Η ατμόσφαιρα, οι οπαδοί και όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν να μας υποστηρίξουν ήταν ο έκτος μας παίχτης και είμαστε απέραντα ευγνώμονες. Γι' αυτό παίζουμε, για να ακούσουμε τη γλώσσα μας, τα τραγούδια μας, τον ύμνο μας, να δούμε τη σημαία μας και να νιώσουμε την υποστήριξη του λαού μας. Τα συναισθήματα σε όλο το παιχνίδι ήταν πραγματικά πολύ έντονα. Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία αυτών των προκριματικών. Όλοι οι παίχτες αποδίνουν σε υψηλό επίπεδο και μερικά σερί πόντο, μερικά εύκολα καλάθια μπορούν να αλλάξουν εντελώς την πορεία ενός παιχνιδιού. Ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό. Νομίζω ότι ελέγξαμε τον αγώνα σε όλη τη διάρκεια. Μερικά μικρά λάθη στο τέλος. Σεβόμαστε πολύ τον αντίπαλο, αλλά δεν τον αφήσαμε να μας εκπλήξει.

0: ενώ από ομάδα αυτή τη φορά, και λέω από ομάδα mm-hmm. γιατί τα είπε πολύ καλά αυτές τις μέρες επίσης στο ραδιόφωνο της Ομοσπονδίας η Τόντα Γκολφινοπούλου, η αναπληρώτρια γενική διευθυντρία της ΣΕΟΚ και η event director του FIBA Masters Open. Το FIBA Masters Open λοιπόν είναι η πρώτη διοργάνωση των ηλικιών 40+ που πραγματοποιείται και σε παγκόσμιο επίπεδο φυσικά υπό την αιγίδα της FIBA.
1: Έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε εδώ τη διοργάνωση.
0: Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ τη διοργάνωση, ακριβώς όπως το λες. Το πλήρες πρόγραμμα έχει αναρτηθεί. Θα πούμε το πρόγραμμα επιγραμματικά για να μην αρχίσουμε να λέμε αγώνες, γιατί είναι ατελείωτοι. 4 με 12 Ιουλίου στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας. Συγκεκριμένα αύριο στις 9 το βράδυ είναι η τελετή έναρξης στην Μαρίνα του Ξυλοκάστρου. Εκεί θα παρελάσουν οι χώρες και οι αθλητές τους. Να θυμίσω ότι οι ηλικιακές κατηγορίες που αγωνίζονται είναι από 40+ μέχρι 70+. Υπήρχε δυνατότητα και για 80+. Μάλλον δεν μαζεύτηκαν ομάδες, εντάξει. Ή δεν μαζεύτηκαν αρκετές ώστε να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο πρωτάθλημα. Και υπάρχει και 3x3 σε αυτό το πρωτάθλημα, στο FIBA Masters. Δηλαδή σκέψου λίγο, έτσι, 3x3 να παίζεις 3-3 εκεί, παραλία, κάποια μαρίνα ή οτιδήποτε, ναι, εκεί στην Κορινθία. Ωραιότατα.
1: Να είμαστε και λίγο μεγαλύτερη ηλικία.
0: Ναι, να είμαστε λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Είναι αυτό που λένε, όχι διαβίου μάτσι, διαβίου αθλητισμός.
1: Όχι μόνο, ναι, και το μπάσκετ, και το μπάσκετ δεν ξεχνιέται.
0: Αυτό και, και είναι και το πιο σημαντικό μήνυμα, το να συνεχίζει να είναι ένας άνθρωπος ενεργός, να αθλείται και να συμμετέχει όχι μόνο σε ένα αθλητικό τουρνουά, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα όπως είναι το FIBA Masters, αλλά σε μια γενικότερη συνάντηση, θα έλεγε κανείς πολιτιστική, γιατί μιλάμε για αθλητές από κάθε γωνιά της γης. Έχω δει από Μεξικό, Νιγηρία, οι Ιάπωνες δεν θα έρθουν, είναι ψέματα. Είχαν δηλώσει πάντως συμμετοχή, του συνέβη κάτι και δεν θα έρθουν. Ιταλία έχω δει σίγουρα, Ισπανία έχω δει, Αυστραλία, την Αυστραλία την ξέχασα. Έχουμε αρκετές ελληνικές συμμετοχές επίσης, Πουερτορίκο βλέπω, έχουμε πολλά πράγματα και να συναντήσουμε ανθρώπους, θα πούμε και τα γήπεδα. Κάπως έτσι λοιπόν προσφέρεται μια ωραία ευκαιρία δίπλα στις ελληνικές ομορφιές, θάλασσα, ήλιος και όλα τα σχετικά.
1: Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό.
0: Να κάνουν και ένα ωραίο ταξίδι γενικότερα.
1: Ταξίδι, να συνδυάσουν κακά τα ψέματα, έτσι, γιατί συζητάμε τώρα σε αυτό το επίπεδο, συνδυάσουν και διακοπές.
0: Μα αυτό είναι στην πραγματικότητα, είναι ένα πακέτο, δηλαδή και θα παίξεις τον μπάσκετ σου, αλλά και ταυτόχρονα θα κάνεις ένα ταξίδι, το οποίο ίσως με άλλες συνθήκες να μην μπορούσες να το κάνεις.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή μπορεί κάποιος μόνος του να μην το έκανε ή να μην το έκανε με τον κοινωνία του, θα το κάνεις στο πλαίσιο μιας ομάδας, το οποίο είναι επίσης ενδιαφέρον. Τα γήπεδα, στις πρώτες 2-3 μέρες για την ακρίβεια, η δράση ξεκινάει να πούμε 5 Ιουλίου, αφού τελετή έναξη στις 4. 5, 6, 7 Ιουλίου θα υπάρχει δράση. Μισό λεπτό να ανοίξω και το πλήρες πρόγραμμα για να πω το σωστό γήπεδο. Πάντως δεν είναι για πολύ περισσότερες μέρες. Είναι στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας. Στο κλειστό της Μάνδρας, το επιβεβαιώνω, 5, 6 και 7 Ιουλίου έχουμε δράση. Στο κλειστό της Ελευσίνας έχουμε δράση στις 5 Ιουλίου. Όλες τις μέρες όμως, εκτός από τις 8 Ιουλίου που υπάρχει ρεπό, 5, 6, 7, 9, 10 Ιουλίου έχουμε δράση στο Βραχάτι, στο Βέλο, Κορινθίας και στο Λέχιο. Και τις υπόλοιπες όλες τις μέρες της προαναφερθήσεις, συν την 11η και την 12η Ιουλίου, που είναι επί της ουσίας μέρες τελικών σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, έχουμε δράση στο Κιάτο, στην Κόρινθο, στους Αγίους Θεοδόρους και φυσικά εκεί που θα γίνουν οι περισσότεροι τελική με το μεγαλύτερο, ας πούμε, πρεστής, να το πούμε κάπως έτσι, στο Λουτράκι.
1: Φυσικά στο Λουτράκι
0: για πολλούς λόγους, τους οποίους δεν θα τους προωθήσουμε στον αέρα αυτής της εκπομπής. Θα προτιμήσουμε να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
1: Θα πούμε και για το Φανζόν, έτσι.
0: Αν είναι σωστά, υπάρχει και η Φανζόν.
1: Για το Φανζόν, γιατί ναι,
0: έχεις δίκιο. Ξεχάστηκα.
1: Νομίζω ότι εντάξει, είναι κάθε μεγάλη διοργάνωση θέλει και το Φανζόν. Είναι διαφορετικό βέβαια από αυτά που έχουμε συνηθίσει στις διοργανώσεις των
0: Ναι, εδώ έχει και workshops με DJ, και αργότερα DJ, παιχνίδια, έχει διάφορα.
1: Θα είναι διαθέσιμη κάθε μέρα στο κοινό με ζωντανή μουσική. Θα λέει, ή, μάλλον για να το πούμε, αποτελεί την καρδιά του νέου παγκοσμίου πρωταθλήματος, φέρνοντας μαζί αθλητές, οικογένειες, φιλάθλους, ώστε να ζήσουν με τον πλέον έντονο τρόπο μια απόλυτη αθλητική και πολιτιστική εμπειρία. Αυτό που λέγαμε πριν.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, διαθέσιμη λοιπόν κάθε μέρα στο κοινό με ζωντανή μουσική, φαγητό, δραστηριότητες, ειδικά προϊόντα της διοργάνωσης, ειδικούς χώρους χαλάρωσης και κοινωνικοποίησης. Οι επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν μια γεμάτη εμπειρία αυτό το διάστημα 4 με 12 Ιουλίου που θα είναι η διοργάνωση. Οι επισκέπτες λοιπόν θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διάφορα εργαστήρια, όπως είπες πριν, workshops, με αντικείμενο τον ελληνικό πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα, τις τοπικές παραγωγές ίνου, εκεί έχει και ο καλό κρασί.
0: Έχει καλό κρασί, όντως.
1: Προτού η κάθε βραδιά καταλήξει με κάθε είδους ζωντανή διασκέδαση, με την παρουσία DJs, διαδραστικά παιχνίδια και βραδιές με quiz. Νομίζω ότι
0: είναι πολύ διαδραστικό να το πούμε έτσι, αν και αδόκιμη λέξη.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Γενικά αυτό. Επισκεφτείτε μία μέρα έστω τα γήπεδα της Κορίθιας, έχει ενδιαφέροντα πράγματα να δείτε.

0: Πάμε κι άλλο ένα μισάωρο σε αυτό το άμεσο replay. Σοφία Βαλσάμι και Ραφαήλα Λαγά στα μικρόφωνα. Και
1: λοιπόν,
0: θες να πάμε μια βολτούλα στο Κιάτο?
1: Θέλω, θέλω.
0: Θέλεις, το ήξερα, το ήμουν σίγουρος.
1: Αλλά και μπάσκετ.
0: Αλλά και μπάσκετ, μπράβο. Με το FIBA Masters Open, όπως είπαμε, συγγνώμη, πριν από λίγο, και δώσαμε κάποιες πληροφορίες για τη διοργάνωση. Πάμε να συνδεθούμε με αθλητή, ιστορικό αθλητή, μίας από τις ομάδες που αγωνίζονται σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τους Hoopers που έρχονται από το Κιάτο. Ο καλεσμένος μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους πρώτους, ο πρώτος αν συγκράτησα καλά από την επικοινωνία μας, από τις περιοχές της Αργολίδας και της Κορινθίας που αγωνίστηκε παλιότερα σε εθνικές κατηγορίες. Μιλάμε για εποχή Α και Β εθνικής, αγωνίστηκε τότε στη Β εθνική στην Ολυμπιάδα Πατρών. Είναι τώρα ο αρχηγός των Hoopers, είναι ο Γιάννης Παπαπαναγιώτου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά και πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας στον αέρα.
2: Και εγώ χαίρομαι που μιλάω με μπασκετικούς, που μιλάω με την ΟΚ, που μιλάω με ανθρώπους από το μπάσκετ. Πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή μας τα αφιερώσαμε στο μπάσκετ. Δεν χάσαμε τίποτα, απλά μόνο κερδίσαμε.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Λοιπόν, πάμε να μας συστήσετε λίγο την ομάδα των Hoopers, να μας δώσετε κάποιες βασικές πληροφορίες για τους παίκτες από τους οποίους απαρτίζεται αυτή η ομάδα.
1: Και πόσο... ηλικιακή κατηγορία να πούμε.
0: Την ηλικιακή κατηγορία.
2: Είναι 45+.
0: Είναι 45+, ναι, σωστά, σωστά, καλά θυμάμαι ότι είναι 45+, η συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία. Και πώς πήρατε και την απόφαση να συμμετάσχετε σε αυτό το FIBA Masters? Και για να το ενισχύσω λίγο παραπάνω το ερώτημα, αν έπαιξε και ρόλο το γεγονός ότι γίνεται στην περιοχή σας?
2: Πρώτα απ' όλα, το γεγονός ότι είναι στην περιοχή μας δεν έπρεπε να λείψουμε. Είμαστε εμείς που, δηλαδή η ομάδα του Κιάτου, αυτή τη στιγμή οι Hoopers, είναι η ομάδα με παίκτες από το Κιάτου, αποκλειστικά από το Κιάτου. Ούτε από την περιοχή, δηλαδή Κόρινθο, να πούμε, Αίγιο, Δερβαίνη, ξέρω.
0: Είστε όλοι από το Κιάτο.
2: Όλοι από το Κιάτο. Όλοι αυτά τα παιδιά, περίπου η ηλικία τους είναι στα 60 χρόνια. Είναι, λέμε 45 συν, αλλά είναι μεταξύ 56-60. Ο πιο μεγάλος είμαι εγώ. Εγώ είμαι 69 χρονών. Έπαιξα, όπως σας προείπα, στην ομάδα της Ολυμπιάδας Πατρών τη δεκαετία του 70, από το 75 μέχρι το 81. Τότε ήμασταν Β' Εθνική. Να ξέρετε ότι εκείνη την εποχή, γιατί είσαστε σίγουρα νεότεροι, ήσανε λίγοι παίκτες, δεν παίζανε πάρα πολύ.
0: Αγέννητοι, βασικά ήμασταν αγέννητοι.
2: Δεν παίζανε πολύ μπάσκετ. Το μπάσκετ ήταν για λίγους τότε. Δεν υπήρχαν γήπεδα, δεν. Αλλά σιγά σιγά
0: εξελισσόταν. Σε ανοιχτά παίζατε, φαντάζομαι.
2: Σε ανοιχτά και σε έδαφος, ούτε άσφαλτο, πολύ κακής ποιότητος. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία είναι ότι τότε δεν παίζανε πάρα πολύ μπάσκετ. Και γι' αυτό εύκολα εμείς που είχαμε ένα αλφα ύψος, διακρινόμασταν πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, πώς έγινε η ομάδα? Εδώ στο Κιάτο ήρθα εγώ το 81 αφού πήρα το πτυχίο μου και δημιούργησα την ομάδα μπάσκετ από την αρχή, από το μηδέν, μαζί με κάποιους άλλους φίλους και συνεργάτες που βοήθησαν διοικητικά και έκαναν σπουδαία δουλειά, και μαζέψαμε όλα τα παιδιά του Κιάτου. Βασικά είναι Κιάτο. Λοιπόν, και δημιουργήθηκε η ομάδα του Κιάτου, που με την ονομασία Άρατος Κιάτου. Άρατος Κιάτου, αυτή είναι η επίσημη ονομασία της ομάδας, η οποία έχει μια ιστορία τώρα 45 χρόνια. Όλα αυτά τα παιδιά, εγώ ακόμα παιδιά τα βλέπω, γιατί ήταν παίκτες που αναδείχθηκαν από τις ακαδημίες. Για πρώτη φορά φτιαχτήκαν και ακαδημίες τότε, με παιδιά 12-13 χρονών, και αυτοί εξελιχθήκαν. Όλοι αυτοί συνεχίζουν να παίζουν μπάσκετ και είναι συγκινητικό να βλέπεις κάποια παιδιά τα οποία τα έχεις πάρει στην ομάδα από 12 χρονών αυτή τη στιγμή να είναι 60 χρονών, με οικογένεια, με και διάφορα άλλα επιτεύγματα που έχουν κάνει στη ζωή τους. Και αυτή η ομάδα τώρα που φτιάχτηκε, το κίνητρο βέβαια ήταν μεγάλο ότι θα γίνουν οι αγώνες στην περιοχή μας, στο Κιάτο και όλα αυτά. Έπρεπε οπωσδήποτε να φτιάξουμε αυτή την ομάδα. Μαζευτήκαμε. Έχουμε κάνει κάποιες προπονήσεις. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Μπράβο.
2: Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, πόσο καιρό κάνατε προετοιμασία, έτσι, γιατί να
2: πούμε... Έχουμε 20 μέρες, αλλά να ξέρετε...
0: Α, εντάξει,
2: εγώ είμαι αυτός που δεν έχει κάνει, έχει κάνει τα λιγότερα, γιατί οι άλλοι... Πρόσεξε, δεν τα παρατήσανε ποτέ. Μαζεύονταν κάθε Κυριακή, κάθε εβδομάδα και παίζανε. Αυτά τα παιδιά, ναι. Δηλαδή έχουν τώρα 2-3 χρόνια που μαζευόντουσαν κάθε Κυριακή και πηγαίνανε στο κλειστό του Κιάτου, mm-hmm. το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, mm-hmm. και παίζανε. Και είχαν κάποια επαφή. Τώρα συνήλθα και εγώ, μου περάσανε όλα, η μέση, τα πόδια, όλα. Αυτή τη στιγμή είμαι σε, αισθάνομαι
0: σε άριστη, σε άριστη κατάσταση.
2: Ναι. Λοιπόν... να πω και κάτι τώρα για, για αυτούς τους αγώνες. Να ξέρετε κάτι, ότι όπως σας είπα, τη δεκαετία του 70 παίζανε λίγοι μπάσκετ. Αυτές οι ηλικίες τώρα είμαστε στα 70 χρονών και πλάς. Αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι παίχτες που έχουν ακόμα μπορούν να αγωνιστούν και να είναι και σε καλή κατάσταση. Όμως το ξεπέταγμα το μεγάλο έγινε μετά το πανευρωπαϊκό το 87, που ήσανε πάρα πολλοί παίκτες, μπήκανε στα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι ήταν μια χρονιά σταθμός αυτή.
0: Ωραία, σταθμός.
1: Ήταν η μέρα που είναι η χρονιά που άλλαξε και την πορεία του ελληνικού μπάσκετ.
2: Οπότε... Μάλιστα. Μετά την επόμενη χρονιά φτιαχτήκανε γήπεδα ανοιχτά σε όλα τα σχολεία και πηγαίναμε και παίζαμε. Έγινε ένα φοβερό μπαμ, όπου εκεί, να ξέρετε τώρα, αυτή είναι η ηλικία, τότε να ήσανε 10 χρονών, 12 που ήρθανε στο γήπεδο, έχουν περάσει 40 χρόνια, είναι λοιπόν 52, 55, 60 χρονών. Λοιπόν, αυτές οι ηλικίες από 50 έως 60 είναι πάρα πολλά, πάρα πολλοί, οι οποίοι βέβαια δεν μπορούν να παίξουν σε ομάδες, δεν είχαν πρωταθλήματα. Και υπήρχε ένα κενό. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα κενό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες σε αυτή την ηλικία που θέλουν να παίξουν. Και πιστέψτε με ότι αυτή η ηλικία έχει πάρα πολλές δυνάμεις. Δηλαδή εγώ όταν ήμουν από 55 έως 60 είχα πάρα πολλές δυνάμεις για να παίξω. Και αυτό βρήκε, αυτό η FIBA το βρήκε, δηλαδή κατάλαβε ότι υπάρχει ένα κενό σε αγωνιστικές υποχρεώσεις, σε αγωνιστική εγρήγορση αυτών των παιχτών. Τους ήθελε μέσα στα γήπεδα. Γιατί είναι πολύ σπουδαίο να αυτοί να είναι μέσα στα γήπεδα. Ειδικά σε αυτή την ηλικία που μόλις τα βαζάει στα 60-62 αρχίζουν προβλήματα υγείας. Το μπάσκετ και γενικά ο αθλητισμός μας βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που εμφανίζονται μετά τα 60 εμφανίζονται. Λοιπόν, και πιστεύω ότι είναι πολύ σπουδαίο αυτό το κενό, δηλαδή μετά τους αγώνες αυτούς θα συνεχίσουμε εμείς να έχουμε αυτή την ομάδα, θα συναντηθούμε με κάποιες άλλες ομάδες στην Πάτρα, στην Αθήνα, στην Κόρινθο, στο Άργος, και έτσι εξελίσσεται και αυτή η ηλικία με αγώνες και παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, με την έννοια ότι αυτοί οι αγώνες σας έδωσαν την αφορμή να φτιάξετε την ομάδα.
2: Μάλιστα.
1: Και να βρείτε και να σχεδιάσετε και πώς θα πορευτείτε μετά το τέλος της διοργάνωσης, παίζοντας με αντιπάλους
2: από τοπικές ομάδες.
1: Έτσι,
2: θα φτιαχτούν, εγώ πιστεύω, παιδιές. Θα είναι κίνητρο να φτιαχτούν και άλλες ομάδες σε άλλες πόλεις, εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας, και η Αθήνα είναι κοντά, είναι πάρα πολλές ομάδες που δραστηριοποιούνται, και να δίνουμε παιχνίδια Σαββατοκύριακο κάποια στιγμή που τέτοιο. Είναι πολύ σπουδαίο. Επίσης αυτό που ήθελα να πω, τώρα μονοπωλώ τη συζήτηση, ήθελα να μιλήσω, είναι τώρα το συνέστημα. Αυτό δηλαδή, τώρα που έχω αυτές τις μέρες που δραστηριοποιούμε πάλι, έχω ένα 20ήμερο και ξαναπαίζω, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να παίξω. Μου λέγαν που πας, δεν μπορείς, πονάει μέσα σου, πονάει τα πόδια σου, πονάει το ένα, πονάει το άλλο, και που πας και μπλέκεις και τέτοια. Λοιπόν, το συνέστημα του παιχνιδιού αν θα βάλεις ένα καλάθι, θα κάνει μια ωραία πάσα. Αυτό που σκέφτεσαι να δημιουργήσεις μέσα στο παιχνίδι δεν συγκρίνεται. Mm-hmm. Όσα χρόνια και να περάσουν. Δηλαδή αυτό που νιώθεις την ώρα του παιχνιδιού και αυτό που αισθάνεσαι μέσα στο παιχνίδι, έτσι όπως το κάνεις, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι mm-hmm. κάτι που σε ευχαριστεί, ρε παιδί μου, και λες, θέλω να το ζήσω, θέλω να το νιώσω, δεν πάει να περάσαμε τα χρόνια.
1: Σας βλέπουμε έτσι με μεγάλη έτσι προσμονή για τους αγώνες, για το εναρτήριο Τζάμπολ. Δηλαδή, πραγματικά και σας χαιρόμαστε. Ειλικρινά, να σας το πούμε, πολύ χαιρόμαστε με αυτά που λέτε. Ναι, γιατί ναι. Δείχνει ότι το μπάσκετ είναι μέσα στη ζωή σας και ότι ναι. πραγματικά αυτό ήταν μια ευκαιρία που περιμένατε για να επιστρέψετε με τον τρόπο που θέλετε.
2: Αν μου επιτρέπετε, θέλαμε μια αφορμή. Θέλαμε μία αφορμή πραγματικά να επιστρέψουμε στα γήπεδα για παιχνίδι παραπάνω, πιο οργανωμένα.
1: Σωστό, σωστό.
2: Το θέλαμε.
0: Θα προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε η Σοφία και θα σας ρωτήσω. Αν σας προκαλεί μια ιδιαίτερη συγκίνηση το γεγονός ότι οι αθλητές που βρεθήκατε παλιότερα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω με όλα τα παιδιά της ομάδας συνδέεστε με κάποιο τρόπο και λόγω της εντοπιότητας και των κοινών εμπειριών και εικόνων που θα έχετε, εάν σας προκαλεί μια ιδιαίτερη συγκίνηση το γεγονός ότι θα ξαναβρεθείτε από εκεί που ήσασταν στα ανοιχτά γήπεδα που δεν ασχολούνταν πολύ, να βρίσκεστε σε μια παγκόσμια διοργάνωση που γίνεται στην περιοχή σας σε κλειστά γήπεδα, ναι. με όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές και επιπλέον, γιατί πρέπει να σχολιαστεί και αυτό, με ομάδες από όλο τον κόσμο. Διαβάζοντας εδώ, βλέπω ότι βλέπω μπροστά μου ομάδα από την Αυστραλία, βλέπω ομάδα από την Αργεντινή και τους Ιρλανδούς.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι, δηλαδή δεν μπορώ να το συλλάβει ο νους μας, δηλαδή αυτό δεν θα μπορούσαμε και να μας το έλεγε κάποιος. Δεν μπορούσε να το συλλάβει, νομίζω να μας κορέδευαν, δηλαδή τι είναι αυτό τώρα, μας κάνανε πλάκα, δηλαδή ότι εντάξει, αυτό δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Θα έρθω να ολόκληρη οργανωμένη ομάδα από την Αυστραλία, από Αργεντινή, αυτό παγκόσμιο γεγονός, με ξεπερνάει δηλαδή έτσι μόνο που το σκέφτω. Είναι φοβερό, αλλά εντάξει, εμείς με τα παιδιά εδώ, επειδή είμαστε όλοι από το Κιάτο και βρισκόμαστε εδώ στο Κιάτο, εγώ έχω τα τελευταία χρόνια ζούσα στην Αθήνα, αλλά τα καλοκαίρια είμαι εδώ, βρίσκομαι με τα παιδιά. Όπως ξέρετε, ο αθλητισμός στο τέλος, αυτό που μένει δεν είναι ούτε τα πρωταθλήματα, ούτε τα λεφτά που πήρες, ούτε τίποτα. Είναι η φιλία, οι γνωριμίες. Αυτά είναι σχέσεις ζωής. Με όλα αυτά τα παιδιά αισθάνομαι σαν αδελφό, σαν πατέρα, σαν. Δηλαδή είμαστε, υπάρχει μια φοβερή, ένα φοβερό δέσιμο και αγάπη μεταξύ μας. Και σεβασμός πάνω απ' όλα. Με όλους αυτούς. Έχουμε ζήσει πάρα πολλές καλές στιγμές και άσχημες και καλές. Αλλά αυτό που έζησα εγώ τόσα χρόνια και αυτό που μου μένει, γιατί μπορεί να μας ακούνε και νεότεροι και σου λέει γιατί να παίζω μπάσκετ και γιατί δεν παίρνω τόσα λεφτά εγώ και κάθομαι και κουράζομαι και ο άλλος παίρνει παραπάνω και έτσι, οι φιλίες και οι γνωριμίες και όλο αυτό το ζωντανό, αυτό το ταξίδι μέσα από τα γήπεδα, αυτά μένουνε. Και κάποια στιγμή, αν χρειαστείς κάτι, θα σου δώσουν, αυτοί θα σε βοηθήσουν, δηλαδή αυτές οι γνωριμίες θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ σε σημαντικά σημαντικές στιγμές στη ζωή σου. Εμείς, επειδή λέω πολλά, ας πω και κάτι γιατί το έχω στο... Εμείς στην ομάδα είχαμε και έναν ένα παίκτη, ο οποίος εντάξει δεν είχε πάρα πολλά προσόντα για να παίξει, όμως ακολούθησε μια καριέρα φυσικοθεραπευτή και έκανε σπουδαία καριέρα και μάλιστα τα τελευταία χρόνια όταν ερχόταν εδώ ο Γιάννης Αντετοκούμπο, αυτόν είχε φυσικοθεραπευτή. Λοιπόν, είναι πάντα κοντά μας, ό,τι και να του ζητήσουμε θα μας βοηθήσει και σαν και την ομάδα του, άρα τους παίκτες, αλλά και όλους εμάς τώρα που έχουμε ανάγκη αυτούς τους γιατρούς, τους ορθοπαιδικούς, φυσικοθεραπευτές και αυτούς. Αυτό σημαίνει και βέβαια μιλάμε και για άλλες ειδικότητες, οι οποίοι ο ένας βοηθάει τον άλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και βέβαια αυτό που σου μένει στο τέλος μετά από όλα αυτά που ζήσαμε εμείς στα γήπεδα. Mm-hmm. Και είναι και πάρα πολλά χρόνια που ήμασταν στα γήπεδα. Εγώ ήμουν και προπονητής στην ομάδα και έμεινα και αρκετά χρόνια μαζί με τους παίκτες αυτούς. Mm-hmm.
0: Κύριε Παπαπαναγιώτου, το γεγονός ότι θα συναντηθείτε με τόσο κόσμο από διάφορες χώρες μπορεί μέσα από μια διαδικασία αθλητικού τουρισμού, και το λέω με είναι ότι αυτοί που θα έρθουν δεν θα έρθουν μόνο να παίξουν μπάσκετ, θα δουν και την περιοχή, θα πάνε να φάνε και ένα φαγητό, θα μείνουν στο ξενοδοχείο, όλα αυτά τέλος πάντων, μπορεί να μιας και είστε τη ζείτε την περιοχή, πιστεύετε μπορεί να τη βοηθήσει?
2: Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Ο αθλητικός τουρισμός, λοιπόν, θα φύγει κόσμος, θα δούνε ωραία πράγματα, γιατί δεν τα γνωρίζουν. Το Κιάτο είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος και για καλοκαίρι, και η θάλασσα είναι καταπληκτική και έχουμε και ωραία πράγματα και αξιοθέατα και ορεινά. Το Κιάτο δεν είναι μόνο θάλασσα, έχει και ορεινά, έχει τη Λίμνη Δόξα, έχει την Συμφαλία κλπ.
0: Σωστά, σωστά.
2: Βέβαια, εγώ μιλάω τώρα από το Κιάτο λόγω Hoopers, αλλά υπάρχουν και οι Corinthians, υπάρχουν και από το Λουτράκι ομάδες. Λοιπόν,
0: Ξυλόκαστρο υπάρχουν.
2: Το Ξυλόκαστρο, αυτά τα μέρη είναι πάρα πολύ ωραία. Κάποτε το Ξυλόκαστρο και το Λουτράκι ήταν τα πιο τουριστικά, ήταν η Μύκονος στην Ελλάδα, δεκαετία του 60. Το Ξυλόκαστρο γνωρίζαν και τον Πεφιά οι ξένοι, ειδικά οι Γάλλοι και έρχονταν διακοπές. Το Λουτράκι στη δεκαετία του 50 ήταν Μονακό. Αυτά τώρα ξαναεπανέρχονται. Γιατί να μην ξαναγίνουν? Αυτά τα μέρη πάντα ήταν όμορφα και πάντα ήταν ωραία. Γιατί να μην τα μάθει πολύ περισσότερος κόσμος και για να τα επισκέφτεται τουριστικά? Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όντως είναι πολύ μεγάλη διαφήμιση τουριστική. Πάρα πολύ μεγάλη τουριστική διαφήμιση. Δηλαδή αυτοί οι αγώνες και αυτή η προβολή είναι μια διαφήμιση τουριστική, η οποία θα έπρεπε, άμα γινόταν αυτόνομα και ανεξάρτητα, να ξοδευτούν πάρα πολλά χρήματα για να γίνει μια τέτοια διαφήμιση παγκόσμια.
0: Για να σας το πάω και λίγο ανταγωνιστικά τώρα. Θα είμαστε καλοί, θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας?
2: Ναι, θα παίξουμε. Πάντα αισιόδοξοι είμαστε στο παιχνίδι και άμα χάσουμε δεν πειράζει. Εκεί που παίξαμε και τα δώσαμε όλα.
1: Είπατε ότι είστε ο μεγαλύτερος ηλικία παίκτης της ομάδας, έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο μικρότερος είναι?
2: Ο μικρότερος είναι γύρω στα 50. Εκεί είμαστε 50, δηλαδή οι περισσότεροι είναι 60.
1: Ναι, ωραία.
0: Έχουμε διάφορες νεαρές ηλικίες αυτήν την ομάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Το οικογενειακό σας περιβάλλον πώς αντιμετώπισε έτσι την αποφασή σας να κατέβετε στους αγώνες?
2: Τα παιδιά μου παίζανε και αυτά μπάσκετ, είναι ερασιτεχνικά, δεν παίξανε επαγγελματικά.
1: Δεν πειράζει, τι
2: μπορούμε να πάρουν στα σοβαρά? Σου λέει αυτός πάντα ήταν έτσι στο παιχνίδι και έτσι με ενισχύσανε να πας και να προσπαθήσεις.
1: Φαντάζομαι ότι θα είναι εξέδρα, έτσι.
2: Θα είναι. Βέβαια είναι μεγάλη.
1: Δεν πειράζει.
2: Αλλά και να ξέρετε ότι περισσότεροι από αυτούς που συμμετέχουν έχουν μεγάλα παιδιά.
1: Αυτό είναι καλύτερο.
2: Απλά δεν έχουν εγγόνια ακόμα. Αλλά έχουν μεγάλα παιδιά. Και να ξέρετε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ολονών τα παιδιά ακολουθήσανε τον μπάσκετ. Δηλαδή έχουν τα περισσότερα, μην πω το 90%, παίζαν ξανά μπάσκετ. Ακολουθήσανε τον αθλητικό αυτό δρόμο. Δηλαδή αυτό είναι σημαντικό, γιατί υπάρχει συνέχεια. Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και είναι... Είναι μεγάλη υπόθεση που κρατάτε και εσείς ζωντανό τη φλόγα του μπάσκετ και μπήκατε στη διαδικασία να συμμετάσχετε σε αυτό το πρωτάθλημα που πραγματικά νομίζω είναι
2: κάτι το οποίο
1: ψάχνατε, έτσι, όπως ακούγοντας όλα αυτά
0: το που είπε και ο ίδιος.
1: Είναι κάτι το οποίο ψάχνατε αυτό ακριβώς.
2: Ναι, αυτό είναι αφορμή για να φτιαχτεί ένα πρωτάθλημα, ένα αγωνιστικό μοντέλο για τις ηλικίες 55 με 55, που σας επαναλαμβάνω, σε αυτή την ηλικία είναι πάρα πολύ τώρα. Στην ηλικία τη δική μου είναι πολύ λίγη. Γιατί τότε δεν παίζαμε μπάσκετ. Οι λίγοι ήταν που παίζανε μπάσκετ. Εγώ από το Κιάτο δηλαδή ήμουν ο μοναδικός που παίζα μπάσκετ τη δεκαετία του 70, να φανταστείτε. Δεν υπήρχε. Μετά όμως δεκαετία του 80 που φτιάξαμε την ομάδα, μαζευτήκαμε πάρα πολύ, ανέβηκε, υπήρξε μια άνοδος. Καταλάβατε. Αυτοί ζητάγανε στέγη, δηλαδή εγώ έβλεπα τα παιδιά ψάχνανε να βρουν κίνητρο να κάνουν αγώνες κλπ. Υπάρχει ένα δικό μας παιδί, το οποίο είναι στο New Jersey, στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, ο οποίος έρχεται κάθε χειμώνα, γιατί αυτοί έχουν σεζόν, έρχεται 3-4 μήνες το χειμώνα και θα έχει οικογένεια, είναι, εντάξει, και θα έρθει, θα ξεσηκώσει όλους για να κάνουν αγώνες και να παίζουν. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Θα δώσει στέγη σε όλους εμάς. Εγώ βγάζω ένα αυτόμα απ' έξω σε όλα τους υπόλοιπους οι οποίοι ήταν σε μια ηλικία 60 χρονών για να παίξουν.
0: Λοιπόν, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και νομίζω ότι είναι ωραίο να κλείσουμε έτσι για το γεγονός ότι το FIBA Masters Open θα δώσει τη δυνατότητα σε αθλητές αυτών των ηλικιών να έχουν έτσι ένα μπασκετικό σπίτι δικό τους, αγωνιστικό μπασκετικό σπίτι για την ακρίβεια. Και θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε το χρόνο σας για να μας πείτε όλα αυτά τα πολύ ωραία, δείχνοντάς μας το πιο σημαντικό και δίνοντάς μας και εμάς ενέργεια να αυτό περιμένουμε είναι, αυτή τη διοργάνωση.
1: Αυτό είναι πραγματικό.
0: Μας δείξατε έτσι την προσμονή σας, την ανυπομονησία σας και
1: την αγάπη σας, κυρίως, για τον μπάσκετ.
0: Την αγάπη σας για τον μπάσκετ και ελπίζουμε πολύ σύντομα τώρα αυτές τις μέρες να σας δούμε και στο γήπεδο εν δράση.
2: Ναι, ναι. Αυτό που ήθελα εγώ να πω, γιατί είπα και πάρα πολλά και αυτό που θέλω να μείνει στο τέλος είναι ότι το παιχνίδι και το μπάσκετ πρέπει να έχουμε ενθουσιασμό, αγάπη και να το χαιρόμαστε. Πιστεύω ότι για τα νέα παιδιά αυτοί που παίζουν τώρα, για τους νέους, αυτό λείπει. Δεν το χαίρονται το παιχνίδι και αυτό φαίνεται και στις επιδόσεις που έχουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να επανέλθει η χαρά του παιχνιδιού. Γίνεται πάλι το παιχνίδι, γίνεται ότι πρέπει να παίξουμε και όχι επειδή το θέλουμε γιατί το χαιρόμαστε. Δεν απολαμβάνουν τη χαρά του παιχνιδιού. Εγώ 70 χρονών έβαλα 2 καλάθια χθες που παίζαμε και πανηγύριζα και χαιρόμουν και το ένιωθα. Αυτό δεν το χαίρονται τα παιδιά τώρα. Αυτό είναι το σημαντικό για αυτό που θέλω να επισημάνω. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν το έχουν τα σημερινά παιδιά και χάνουν πάρα πολλά πράγματα. Η χαρά του παιχνιδιού
0: δεν αντικαθίσταται από τίποτα.
2: Δεν αντικαθίσταται ποτέ, πουθενά. Περάσανε τόσα χρόνια και πάλι χαίρομαι και βλέπετε με τι ενθουσιασμό περιμένω να έρθουν οι αγώνες και όλη αυτή η εκδήλωση, βλέπετε. Μόνο από το τρόπο που μιλάω, καταλάβατε.
1: Εμείς να σας ευχηθούμε να είστε έτσι πάντα έτσι πολύ χαρούμενοι.
2: Απλά να είμαστε υγιείς, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε,
1: Μια χαρά θα πάνε όλα. Ευχόμαστε να πάτε πάρα πολύ καλά με την ομάδα σας, να αγαπάτε τον μπάσκετ και να δείχνετε όλη αυτή την αγάπη και την λατρεία για το άθλημα που ξεκινήσατε από μικρός και συνεχίζετε.
2: Ναι,
1: και ναι. Να πούμε τα καλύτερα για τη διοργάνωση. Να πάτε όσο γίνεται καλύτερα.
2: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ
0: πάρα
2: που μου δώσατε την ευκαιρία να πω τόσα πολλά και να με συγχωρείτε.
0: Όχι, ίσα. Χαρήκαμε να σας ακούσουμε.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
0: καλά.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Τρίτη ώρα άμεσου replay, όπως είπαμε, χτενίζουμε την επικαιρότητα σήμερα. Σοφία Βαλσάμι, Ραφαήλ Αλαγά στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχουμε www.papakibasket.gr και live24, εκεί επικοινωνείτε μαζί μας. Να πούμε σε αυτό το σημείο, πριν προχωρήσουμε σε εθνικές κατηγορίες μπάσκετ γυναικών, μεταγραφές και όλα αυτά.
1: Πολλές μεταγραφές του μπάσκετ γυναικών έχουμε.
0: Θα τις πούμε και αυτές. Πρώτα να πούμε, επειδή ξεκινάει σε 5 λεπτά, τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, σε 5 λεπτά έχουμε αγώνα για την εθνική Under 21 3x3 που παίζει επίσης αυτές τις μέρες. Δεν έχουμε μόνο FIBA Masters, δεν έχουμε μόνο εθνική ανδρών, έχουμε και εθνική 3x3 Under 21. Παίζει σε 5 λεπτά τον πρώτο της αγώνα απέναντι στη Σερβία, στη διοργάνωση FIBA 3x3 Youth National League. Σερβία-Ελλάδα λοιπόν στις 2 και 10. Ακολουθούν τα κορίτσια, πρώτα παίζουν τα αγόρια, ακολουθούν τα κορίτσια στις 4 παρατέταρτο με τη Μεγάλη Βρετανία. Μετά 4 και 10 έχουμε Ρουμανία-Ελλάδα στα αγόρια και ολοκληρώνουν τη μέρα τα κορίτσια 6 παρατέταρτο. Είναι ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από 3 stop η κάθε μέρα. Και ελπίζουμε στο καλύτερο δυνατό για την εθνική ομάδα 3x3 Under 21. Λοιπόν, είπαμε ότι θα μιλήσουμε για εθνικές κατηγορίες. Τα νέα για τον Πανιόνιο τα είπαμε που ήταν και τα πιο σημαντικά. Πάμε σιγά σιγά να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Σε πιο πρόσφατες περιπτώσεις έχουμε τον Κόρυβο, ο οποίος απέκτησε τον Μάρκους Μπάκναν, γιος του Στίβ Μπάκναν.
1: Ναι, βέβαια, στον Ηρακλή.
0: Στον Κόρυβο, στον Ηρακλή ο Στίβ Μπάκναν, συγγνώμη, ναι, σωστά. Στον Κόρυβο θα αγωνιστεί ο Μάρκους Μπάκναν, 24 ετών, η τέταρτη μεταγραφή του Κορύβου, μια ιδιαίτερη ελληνική περίπτωση για ξένο αθλητή, καθώς είχε μια καλή καριέρα ο πατέρας του στα λιμέρια μας. Θα συνεχίσουμε με επίσημες ανακοινώσεις κατά κύριο λόγο. Ο Νίκος Δήμου, μετά τις ανανεώσεις στον Παναγιώτη Κόη και ο Ρέστη Μπέλη, θα συνεχίσει την καριέρα του ως η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, μεταγραφή του Πρωτέα Βούλας. Στο ψυχικό, ο Χρήστος Μπουντούρης θα βρεθεί στην ομάδα των Βορείων Προαστίων μετά τις συμφωνίες με Χατζή και Μιλεντίκεβιτς. Και ναι, εμφανίζεται σε κατηγορία Elite League, μια ομάδα που ανέβηκε από την Elite League, η Δόξα Λευκάδας εμπιστεύεται τον Γιάννη Χατζηνικόλα για να βρεθεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο μαζί με την ομάδα στην GBL. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά και στην National League 1, εκεί όπου έχουμε επίσης αρκετές κινήσεις. Στον Αστέρα Λιβερίου βγήκε και πρόσφατα στο EOQWEB Radio ο Βαγγέλης Αγγέλου, θα συνεχίσει στο τιμόνι της ομάδας μαζί με τον Ανδρόνικο Γκυζόγιαννη. Οι δυο τους θα κατευθύνουν την ομάδα στην National League 1 μετά την Wildcard που κέρδισε. Ο Αστέρας Αλιβερίου, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα στην ΑΕΣΚΑΣΕ, ανέβηκε και μια κατηγορία παραπάνω. Η Δάφνη θα συνεχίσει με προπονητή τον Γιώργο Κερασοβίτη, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στην Elite League που βάστηκε στην National League 1, αλλά παραμένει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του coach Κερασοβίτη, όπως φυσικά και στον Γιάννη Τζιβελέκα, ο οποίος για 7η συνεχόμενη χρονιά θα βρεθεί στην ομάδα της Δάφνης. Ο Δούκας έχει πραγματοποιήσει αρκετές μεταγραφικές κινήσεις, κράτησε το βασικό του κορμό με 6 παίχτες: Καραΐσκος, Ραπτίδης, Πράπας, Μανολάτος, Τσιβεριώτης και Γόγος θα συνεχίσουν στην ομάδα του Δούκα, η οποία ανέβηκε περίπατο από τις ουσίες στην National League 1. Στο Σίλα Εδιψού, στην Βόρεια Εύβοια, συγγνώμη, θα βρεθεί ο Αντώνης Γκάτζο, ο οποίος πήρε 2 ανόδους με τον Γλαύκο Έσπερο μέχρι την Elite League, ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ με 45 εύστοχα τρίποντα την τελευταία σεζόν με τον Γλαύκο Έσπερο. Στη Δάφνη Δαφνίου είναι κερασάκι ο Ζαρκαδούλας, ο οποίος έρχεται στην ομάδα με 41 τρίποντα από την δική του πλευρά, από τον εθνικό Λιβαδιάς. Στη National League 2, για να ολοκληρώσουμε για μπάσκετ ανδρών τουλάχιστον, έχουμε τον Ντίνο Σταυρόπουλο, ο οποίος παίρνει τη θέση του προπονητή στην Δόξα Πύρου Άρτα. Στα τελευταία χρόνια και ο προπονητής με τον οποίο εγκαθιδρύθηκε η Δόξα Πύρου Άρτας ήταν ο Κώστας Μάνθας, ο οποίος συνεχίζει από θέση General Manager. Ο Ντίνος Σταυρόπουλος παραμένει στον πάγκο. Στον Αθηναϊκό συνεχίζεται η μεταγραφική κινητικότητα, αν και προς το παρόν έχουμε ανανεώσεις με τους με τους Γιαννούτσο και Αποστόλου. Ενδεχομένως θα έχουμε και άλλες μεταγραφικές κινήσεις πολύ σύντομα. Η Νέα Ιωνία απέκτησε τον Παναγιώτη Σταύρου και έμειναν οι Τουρνάκης και Δαβουλάρης. Ανόρθωση Βόλου πορεύεται τη νέα σεζόν με δίδυμο τους Στρατίκη και Βλιώρα στην επόμενη National League 2. Ο Άτλας Κομωτινής που θα αγωνιστεί στην National League 2 και είναι η δεύτερη ομάδα της Κομωτινής που το κάνει αυτό, απέκτησε τον Αναστάση Μπορμπίδη, παρέμεινε ο Ελευθερούδης και ο Θανάσης Μπορμπίδης. Στους Αγίους Αναργύρους παραμένουν οι Ορδάνο Γλουκουλούρης και Σιώμος, παραμένει ένας βασικός κορμός μιας ομάδας που πήγε μακριά, και Συνετός και Δίπλαρος παραμένουν στην ΑΕΒ Βαρθολομιού. Τι έχουμε στο μπάσκετ γυναικών, Σοφία?
1: Στο μπάσκετ γυναικών πολλά και διάφορα. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο ο Sporting ανακοίνωσε μια επίσης μεταγραφή ξένης παίκτριας αυτή τη φορά. Νομίζω ότι έχει κλείσει με τις Ελληνίδες, έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό κορμό. Να πούμε μεταξύ των άλλων Άννα Σπυριδοπούλου, Χρύσα Κυλατζίδου, Νάγια Στολίγκα, Ελισάβετ Μπουντούρη και πολλές άλλες.
0: Wildcard επίσης για την Α2 γυναικών. Wildcard επίσης για την Α2 γυναικών μαζί με τον Ανδρογία.
1: Είναι μαζί με τον Ανδρογία. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και τον πρόεδρο του Ανδρογία, τον κύριο Απόστολο Ανιφαντάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ομάδα και πώς θα πορευθεί ο Ανδρογέας στην κατηγορία. Να πούμε λοιπόν ότι ο Sporting ανακοίνωσε την συμφωνία του με τη Ravel Peoples και μια παίκτρια η οποία είναι γνώριμη στο ελληνικό κοινό. Αμερικανίδα Σέντερ, 1.91, έχει αγωνιστεί στον Ηρακλή και στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Πολύ καλή έτσι, παρουσία. Θα ενισχύσει πάρα πολύ την ομάδα του Sporting την νέα σεζόν. Mm-hmm. Είναι δεδομένο. Μία παίχτρια η οποία γνωρίζει και την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα κάνει και άλλες κινήσεις. Έχει βάλει αρκετά ψηλά τον πύχη ο Sporting.
0: Θα περιμένουμε να ζήσουμε ξανά μεγάλες μέρες του Sporting.
1: Δεν ξέρω. Μακάρι, ξέρεις, για μένα είναι όσες περισσότερες ομάδες δυναμώνουν, τόσο καλύτερο είναι για τον μπάσκετ.
0: Εννοείται αυτό.
1: Οπότε και εντάξει, και ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια παραδοσιακότατη ομάδα με τρελή ιστορία στο μπάσκετ γυναικών. Έχει
0: ακριβώς
1: πάει σε δύο Final Four κυπέλου πρωταθλητριών. Έχει βγάλει ίσως τις μερικές από τις σημαντικότερες ελληνίδες παίκτριες όλων των εποχών, πολλά πρωταθλήματα, κύπελα, τρομερές πορείες. Γιατί όχι να μην επιστρέψει καλά ξανά σε μέρες δόξας? Νομίζω ότι θα είναι το κλεισό της Ηλίας Ζερβού, θα γνωρίσει μεγάλες έτσι πιένες. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία. Φυσικά έχουμε και μεταγραφές. Λοιπόν, μόλις νέα μεταγραφή στο Παναθηναϊκό. Ανακοίνωσε πριν από λίγο. Πριν από λίγη.
0: Παναθηναϊκός, γιατί ανακοινώνει μεταγραφή κάθε μισή ώρα?
1: Λοιπόν, είχαμε τη Διαμαντό
0: Αλεξία. Δεν προλαβαίνουμε να τις δούμε.
1: Είχαμε τη Διαμαντό Αλεξία. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, δηλαδή τώρα, αυτή τη στιγμή, ανακοίνωσε, νομίζω θα είναι και η τελευταία παίκτρια που θα πάρει, Γεωργία Δαμουλάκη. Έπαιζε πέρσι στην Ιωνία. Φέτος μεταγραφή μεγάλη για τη Γεωργία Δαμουλάκη. 22 ετών, 1.67, playmaker. Έχει αγωνιστεί κατά το παρελθόν στον Ηλιούπολη, στην Νίκη Λευκάδα, στην Ελευθερία Μοσχάτου, στον Παζιάρενα, στο Γέρακα, στο Γαλάτσι, στη Νέα Ιωνία. Πλέον είναι μέλος του Παναθηναϊκού. Είμαι πολύ χαρούμενη, λέει, που γίνομαι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν την ευκαιρία. Εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες. Αυτά είπε η Γεωργία Δαμουλάκη. Νομίζω έκλεισε το ρόστερ του Παναθηναϊκού.
0: Και με μια προσωπική δικαίωση κιόλας η Γεωργία Δαμουλάκη, η οποία βρέθηκε στην Αλφάνα Γυναικών μαζί με την Ιωνία, μια από τις ταλαντούχες δημιουργούς της ηλικίας της, φτάνοντας να παίξει στον Παναθηναϊκό. Επαναρχόμαστε σε λίγο με Απόστολα Νιφαντάκη.

0: Και αφού νωρίτερα βρεθήκαμε, και εννοητά λίγο στη Ρουμανία, βρεθήκαμε στο Κιάτο, βρεθήκαμε... Πού άλλο βρεθήκαμε, την Εθνική Νέων Γυναικών?
1: Στη Βουλγαρία.
0: Ναι, στη Βουλγαρία, μπράβο, ναι, κόλλησα λίγο.
1: Θα πάμε τώρα στο Ηράκλειο και θα
0: πάμε στην Κρήτη τώρα.
1: Καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Ανδρογία, τον κύριο Απόστολο Ανιφαντάκη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Ανιφαντάκη, μας ακούτε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε, χαρά μας. Λοιπόν, πλέον ο Ανδρογίας είναι από τις δύο ομάδες που πήραν τη wild card και θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν στην Women's Basketball League 2, ουσιαστικά την ανανεωμένη και πιο ισχυρή Α2 γυναικών, η οποία αποτελεί παρελθόν πλέον η Α2 γυναικών. Θα έχουμε την Women's Basketball League, την Women's Basketball 2 για την ακρίβεια.
0: Θα σου πάρει λίγο καιρό μέχρι να συνηθίσει,
1: ναι,
0: το όνομα της κατηγορίας.
1: Δεν συνηθίζεται, αλλά θα το
0: μάθουμε. Θα το συνηθίσουμε, εντάξει.
1: Λοιπόν,
2: η αλήθεια είναι αυτή.
1: Καταρχήν, να πούμε, φαντάζομαι ότι έχετε κάνει τα πλάνα σας σιγά σιγά εν ώψη της νέας σεζόν. Τι να περιμένουμε από τον Ανδρογέα?
2: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Ότι έχετε κάνει τα πλάνα σας σιγά σιγά εν ώψη της νέας σεζόν. Τι να περιμένουμε από τον Ανδρογέα?

0: παίκτες έχουν, τα συμβόλαια είναι όλα κλεισμένα. Βέβαια, αυτό που λέγαμε εμείς στις παίκτες είναι ότι κλείνουμε με την προοπτική ότι θα αγωνιστούμε στη Β' Εθνική και εγώ δεν έχω αποστηθήσει ακόμη τα καινούργια ονόματα, οπότε θα λέμε λίγο καιρό ακόμη Β' Εθνική και Α2 για συντομία, για να μπερδεύουμε έτσι λίγο τη γλώσσα μας. Από εκεί πέρα, από τη στιγμή που πήραμε την wildcard και εμείς και ο Sporting, καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την αξιολόγηση, να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, τον κύριο Πιτσούλη, τον Περιφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλή, τον κύριο Σιγωνάκη, και τον πρόεδρο της ΕΚΑΣΚ, τον κύριο Καλατζάκη, που υποστήριξαν, ήταν στην παρουσίασή μας στο πλάνο το οποίο κάναμε. Τώρα υπάρχει μια σκέψη ανασυγκρότησης που ξέρουμε πλέον πού θα παίζουμε, για να δούμε αν θα χρειαστεί να κάνουμε βελτιωτικές κινήσεις.
1: Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει όμως κάποιες κινήσεις ήδη. Καταρχήν ο προπονητής μένει ο ίδιος, έτσι.
0: Την καινούργια χρονιά θα συνεχίσει ο κύριος Ανιφαντάκης Γιάννης, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα στα μέσα τη σεζόν. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι όλο το ρόστερ το περσινό έχει ανανεώσει.
1: Ωραία.
0: Και επιπλέον έχουμε προσθέσει μέχρι στιγμής τρεις αθλητρίες. Τη Μαρκέλα τη Σταμούλου, τη Σοφία τη Χουγκάζ και τη Μάριαμ την Ερχαρουργή. Uh-huh. Αυτές είναι οι καινούργιες προσθήκες. Yeah. Και βλέπουμε αν θα χρειαστεί να κάνουμε μία ή δύο ακόμη.
1: Mm-hmm. Ωραία. Για ξένη παίχτρια ακόμη δεν το κοιτάτε.
0: Να σας πω κάτι, ότι η βασική φιλοσοφία της ομάδας, αν και στο παρελθόν τις προηγούμενες δύο χρονιές είχαμε επιλέξει ξένη αθλήτρια, mm-hmm. Θεωρούμε πλέον ότι μέσα στην ελληνική κουλτούρα και στον τρόπο που παίζεται το μπάσκετ, πολύ πιο εύκολα μπορούν να αφομοιώσουν οι Ελληνίδες παίκτρες. Η στόχευσή μας, η αρχική στόχευση είναι να βρούμε Ελληνίδα. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουμε, ναι, θα κοιτάξουμε για μία πλέον ξένη αθλήτρια.
2: Πρόεδρε, τι είναι αυτό που θέλει να πετύχει ο Ανδρογιάς με την νέα του συμμετοχή στην, να το πούμε ωραία, συντομία Α2 γυναικών? Είναι ένας σύλλογος ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει προσπαθήσει να αναμορφωθεί, να αναγεννηθεί. Έχετε παρουσιάσει αρκετό έργο στις αναπτυξιακές ηλικίες, ενδεικτικό του ότι πριν από 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχε συμμετάσχει και στο Women Rising Stars και γενικά ήταν σε καλό επίπεδο η ομάδα νέων είδων και σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Μπράβο. Έχει και μία διεθνή στην εθνική αντερ 20, τη Σοφία Γιαπιτζόγλου. Όχι τώρα, την ανέδειξε. Και εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει ακόμα ο Ανδρογέας, ένα βήμα παραπάνω ενδεχομένως στο μπάσκετ γυναικών?
0: Το πλάνο, η ομάδα μας από το 2012 που ξεκίνησε η αναγέννησή της και έχουμε πλέον 14 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας σε όλα τα επίπεδα, από under 7 μέχρι και under 18, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια, συν βέβαια την γυναικεία ομάδα. Ουσιαστικά αυτό που έχει στο μοντέλο που έχει μάθει να δουλεύει η ομάδα είναι τα πενταετή πλάνα ανάπτυξης. Το νέο πενταετές πλάνο ονομάζεται Next Generation 425. Στοχεύει ουσιαστικά στην ανάδειξη της γυναικείας ομάδας στο απόλυτο πρότυπο για τις αθλήτρες των ακαδημιών μας, που σήμερα αριθμούν το 1/3 της δύναμης. Το όνομα Next Generation είναι η επόμενη γενιά των 4-25. Το 4-25 είναι ο αριθμός των ενεργών αθλητών που έχει η ακαδημία μας. Το 1/3 λοιπόν της δύναμης αυτής είναι σήμερα κορίτσια, περίπου 140 κορίτσια, και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να διασφαλίσουμε την παραμονή των νεαρών κοριτσιών και την εξέλιξή τους σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Άλλωστε και τα δύο προηγούμενα χρόνια το έχουμε αποδείξει αυτό με πράξεις, γιατί τη φετινή χρονιά πήραν χρόνο συμμετοχή αθλήτες γεννημένες του 2012 και του 2020.

0: 2013, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχαν πάρει του 2010 και του 2011. Βέβαια, το Next Generation δεν επικεντρώνεται μόνο στο κομμάτι του γυναικείου, επικεντρώνεται και στο κομμάτι του ανδρικού. Επίσης, το ανδρικό θα επαναλειτουργήσει μετά από αρκετά χρόνια και ουσιαστικά θα κλείσει την αγωνιστική πυραμίδα της ομάδας. Και επίσης, στο κομμάτι της ανάπτυξης του γυναικείου έχουμε πάρει ήδη έγκριση για μια αναπτυξιακή ομάδα W23 με το όνομα Ανδρογείας Νέες, οι οποίες αυτά τα κορίτσια, η ομάδα και αυτή είναι έτοιμη, θα αγωνίζεται στο τοπικό πρωτάθλημα και ουσιαστικά θα είναι ο προθάλαμος και το συγκοινωνούντα δοχεία με την ομάδα της Α2.
1: Ωραία ακούγεται. Έτσι, και πολύ σωστό, γιατί θα μένουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς και κορίτσια σε μικρότερες ηλικίες ίσως που δεν θα έχουν την ευκαιρία να παίζουν στην εθνική κατηγορία.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ειδικά οι επαρχιακές ομάδες και αν μη τι άλλο εμείς που είμαστε μακριά από το κέντρο, η προσέγγιση νέων παιχτριών δεν είναι εύκολη υπόθεση.
1: Το γνωρίζουμε αυτό.
0: Όπως επίσης δεν είναι και εύκολη υπόθεση το να φύγει μια αθλήτρια από τον τόπο καταγωγής της και να έρθει στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, το οποίο τι πρέπει να πετύχουμε. Πρέπει να φτάσουμε να κάνουμε παραγωγή τοπικών αθλητριών. Φανταστείτε ότι στο ρόστερ αυτή τη στιγμή των 12 κοριτσιών...
1: Η επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, σε τι ποσοστό είναι οι κριτικές αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας?
0: Αυτό θα έλεγα, ότι από τις 12 οι 7 είναι κριτικές.
1: Είναι
0: δηλαδή παραπάνω από το 50% είναι κριτικές αθλήτριες που θεωρούμε ότι δίνουμε ευκαιρίες που πιθανόν να μην τις είχαν να αγωνιστούν σε άλλες ομάδες, ή όσες αθλήτες από αυτές έβρισκαν αυτή την ευκαιρία θα έπρεπε να φύγουν από το σπίτι τους.
1: Το καταλαβαίνουμε και είναι λίγο, είναι δύσκολο αυτό. Να ρωτήσω τώρα, ο κόσμος πόσο έχει αγκαλιάσει την προσπάθειά σας εκεί στην Κρήτη? Αγωνίζεται στο Λίντο.
0: Η έδρα και η επίσημη τη νέα χρονιά, τα προηγούμενα δύο χρόνια και τη νέα χρονιά θα είναι
1: το
0: Λίντο, χωρητικότητας 1.400 θέσεων, εναλλακτική δεύτερη έδρα. Έχουμε το γήπεδο στα Ωράκια που είναι προδιαγραφές FIBA με 5.500 κόσμο. Ο μέσος όρος επισκεψιμότητας ανά αγώνα την προηγούμενη χρονιά ήταν περίπου στα 400 άτομα.
1: Καλό.
0: Το οποίο είναι για το γυναικείο μπάσκετ και για το τοπικό μπάσκετ εδώ στην Κρήτη είναι ένα ιδιαίτερα καλό
1: νούμερο.
0: Και ευελπιστούμε να το μεγαλώσουμε αυτό. Βέβαια, έχει γίνει μεγάλος αγώνας σε όλη αυτή τη διαδικασία για την προσέλκυση του κόσμου, με διάφορα events και δράσεις οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί είδαμε πολλά πράγματα τη χρονιά που τελείωσε. Είδαμε, για παράδειγμα, ότι είχατε φέρει και κάνατε μαστογραφία έξω από το γήπεδο. Δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ εγώ αυτό.
0: Η βασική φιλοσοφία της ομάδας είναι ότι αγωνίζεται εντός του γηπέδου και για όσο χρονικό διάστημα κρατάει ένας αγώνας. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το μπάσκετ, είτε είναι γυναικείο είτε ανδρικό, θα πρέπει η ομάδα να γίνει ένα ενεργό κομμάτι της κοινωνίας. Mm-hmm. Εμάς το σλόγγαν την τρέχουσα χρονιά ήταν η ομάδα της γειτονιάς. Η λογική είναι ότι θα πρέπει να βγει έξω στον κόσμο και να ευαισθητοποιήσει τα μικρά παιδιά, με την ελπίδα κάποια στιγμή να μπουν και να γίνουν αθλητές ή αθλήτριες του μπάσκετ.
2: Και να μείνουν στο μπάσκετ, υποθέτω, πρόεδρε, γιατί αυτό είναι το πιο μεγάλο στοίχημα. Γιατί το μπάσκετ δεν είναι μόνο αθλητές, είναι και προπονητές, είναι και όσοι είναι σε ένα επιτελείο, είναι και διοίκηση, είναι όλα αυτά.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε, γιατί στην πραγματικότητα, αν μιλήσουμε λίγο για τις ελλείψεις του μπάσκετ, αυτή τη στιγμή το μπάσκετ έχει έλλειψη παράγοντες. Δεν υπάρχουν παράγοντες. Είναι λίγοι ρομαντικοί, οι οποίοι τρέχουν μία ομάδα και παλεύουν με ό,τι όπλα και ό,τι τρέλα υπάρχει. Οπότε μέσα από αυτούς τους αθλητές και τις αθλήτρες είναι η επόμενη γενιά παραγόντων, διοικήσεων, συνοδών, εφόρων, υποστηρικτών, χορηγών. Στο κομμάτι τώρα με τις μαστογραφίες που είπατε, πέρυσι κάναμε μία συνεργασία με τον κινητό μαστογράφο της περιφέρειας Κρήτης, που κατά τη διάρκεια του αγώνα, αν θυμάμαι καλά, ήταν με τους Δαναούς Άργους, είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε όλες τις γυναίκες για δωρεάν μαστογραφία. Είχαμε μία αρκετά καλή ανταπόκριση και σε συνέχεια αυτής της δράσης, αμέσως την επόμενη εβδομάδα, υπήρξε η δραστηριότητα στην τοπική ντοπιολαλιά που λέμε το Καλώσε, πάλι της περιφέρειας Κρήτης, που ήταν μία πολύ μεγάλη εκδήλωση που πήραν όλες οι γυναικείες ομάδες ανεξαρτήτου αθλήματος, πάλι σχετικά με την ευαισθητοποίηση συγγνώμη του μαστού, καρκίνου του μαστού. Δεν σταματάμε όμως μόνο εκεί. Στο κοινωνικό κομμάτι έχει εκπαιδευτεί όλος ο οργανισμός του Ανδρογέα, σε οποιοδήποτε πόστο και να είναι, στο πρόγραμμα Ζωή της περιφέρειας Κρήτης, και αφορά την εκπαιδευτική κατάρτιση στη λειτουργία ΚΑΡΠΑ. Το πρόγραμμα Ζωή είναι ότι αφορά περίπου στους 275 απεινιδωτές που είναι διασκορπισμένοι σε όλο το νησί της Κρήτης, και ουσιαστικά πρέπει να εκπαιδευτούν άνθρωποι για να μπορούν, αν ομιγέννητο χρειαστεί κάτι, να τους χρησιμοποιήσουν.
1: Να μπορούν να βοηθήσουν κάποιοι που ξέρουν να το χειρίζονται, να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους που έχει ανάγκη.
0: Ακριβώς. Όλοι οι προπονητές, όλο το προσωπικό της ομάδας πλέον είναι εκπαιδευμένο. Μάλιστα, συγκεκριμένα τη Δευτέρα γίνεται μια επανάληψη της εκπαιδευτικής δράσης αυτή, και με χαρά θα παρευρεθούμε ξανά, έτσι για να θυμηθούμε όλη την πληροφορία. Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω στο κομμάτι των
1: δράσεων
0: κοινωνικής προσφοράς, τα Χριστούγεννα κάναμε την Γωνιά Αγάπης σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου. Συγκεντρώθηκαν εκεί τρόφιμα, παιχνίδια, σχολικά είδη, παιχνίδια για άπορες οικογένειες. Αυτή η δράση όλη έγινε πάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα της γυναικείας ομάδας. Έχουμε κάνει δράση με το Σύλλογο Κακοποιημένων Γυναικών σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία. Έχουν γίνει δράσεις και σεμινάρια σχετικά με τίτλο «Τη διαχείριση του στρες που αφορά αθλητές αγωνιστικών τμήματων, προπονητές και γονείς παιδιών». Έγινε μια πολύ σημαντική δράση σχετικά με την επικινδυνότητα που έχουν τα ενεργειακά ποτά στις πιάσαμε εκεί τις ηλικιακές κατηγορίες από το under 15 και μεγαλύτερου, σε συνεργασία με την 7η ΔΥΠΕ. Έχουμε συνεργαστεί με την Άσκα Ηρακλείου σχετικά με τους αθλητές με αμαξίδιο και έχουν παρακολουθήσει αγώνες. Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω, έχουμε μια πολυετή συμμετοχή στο πρόγραμμα Κοινωνικός Αθλητικός Τουρισμός, Κοινωνικός Αθλητισμός στην περιφέρεια Κρήτης και την εκμάθηση του μπάσκετ σε άτομα τα οποία είναι άπορα ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Η ομάδα μας δίνει απεριόριστο αριθμό συμμετοχής. Εντάσσονται αυτά τα παιδιά μέσα στις ακαδημίες, στα 28 τμήματα τα οποία έχει ο σύλλογός μας, και αφομοιώνονται χωρίς κάποιος να γνωρίζει κάτι, ποια είναι η οικονομική του κατάσταση. Σε όλα αυτά τα παιδιά η ομάδα μας παρέχει δωρεάν το ρυθμισμό, δωρεάν τη συνδρομή, είναι δωρεάν τα πάντα χωρίς να γνωρίζει κανένας τίποτα. Επίσης έχουμε συνεργασία με την Κίτρινη Αποστολή, που και αυτό αφορά γονείς με άπορες οικογένειες. Αυτό ήταν τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει αυτό. Ξεκίνησε μια πολύ δυνατή συνεργασία με το Τζάμπολ Αγάπης, το οποίο είναι το 28ο τμήμα της Ακαδημίας μας και αφορά παιδιά με αυτισμό. Δημιουργήθηκε πλέον το πρώτο τμήμα για να δώσουμε ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν με δράσεις συμπερίληψης, να ενταχθούν και να αγαπήσουν τον μπάσκετ. Όπως είναι το βασικό σλόγγαν εκεί του ιδρυτή του Τζάμπολ Αγάπης, του κ. Τσουμπρί, ότι μια μπάλα του μπάσκετ ενώνει. Έτσι λοιπόν έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με την με το δίκτυο του αυτισμού στο Ηράκλειο και με το δίκτυο του αυτισμού στην Ευρώπη, και προγραμματίζουμε πολλές ακόμη δράσεις για αυτά τα παιδιά. Και συνεχίζοντας, έτσι, δεν ξέρω αν σας κουράζω.
2: Ω, καθόλου.
0: Όλες αυτές οι δράσεις είναι, γίνονται μέσω των αθλητριών της Α2. Τα κορίτσια μας, λοιπόν, έχουν μία έντονη παρουσία στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο εντός αστικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου, όσο και στην ενδοχώρα, με σκοπό να διαφημίσουν το άθλημα. Λειτουργήσαμε για πρώτη φορά μαζί με άλλες τρεις ακαδημίες στην Ελλάδα, τον Προμηθέα Πάτρας, τον Μπας Γιάννενα, την Αρετσού Καλαμαριάς, συν μία ακαδημία από τη Λετωνία και ένα high school στην Αμερική, το πιλωτικό πρόγραμμα της FIBA, το FABA, Father and Basketball Academy.
2: Που έχετε ανεβάσει και κάποιο, έχετε κάνει κάποιες αναρτήσεις πάνω σε αυτό, πράγματι.
0: Και κοινές δράσεις. Στις 26 του μήνα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα FABA και το πρόγραμμα του Τζάμπο Λαγάπης στη γιορτή λήξεως των Ακαδημιών, που πήραν μέρος 335 παιδιά ηλικιακής κατηγορίας από 7 έως 14. Έχουμε συμμετέχει στο πρόγραμμα της Παχυσαρκίας της UNICEF και φυσικά στηρίζουμε και όλες τις δράσεις της Ομοσπονδίας, έτσι.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί πραγματικά είναι πολλές οι δράσεις σας. Είδαμε όμως, και πέρα από αυτό, αγώνες στους οποίους εσείς υποδεχόσασταν με ένα πολύ ζεστό τρόπο τις αντίπαλες ομάδες. Είδαμε κοριτσάκια μέσα στο γήπεδο να συνοδεύουν τις ομάδες κατά την είσοδό τους στα γήπεδα. Γενικά δείχνετε πράγματα στα οποία εμάς μας χαροποιούν ιδιαίτερα.
0: Ένας πυλώνας στόχευσης μέσα στο πρόγραμμα στο Next Generation 4-25 είναι ουσιαστικά η θεσμική συμμαχία και ο αθλητικός τουρισμός, έτσι το έχουμε ονομάσει. Θέλουμε να αναδείξουμε και το προσπαθούμε τα τελευταία 2 χρόνια σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς να αναδειχθεί το νησί ως αθλητικός προορισμός, να προωθούνται τα κριτικά προϊόντα και, αν μη τι άλλο, να ενισχύσουμε και να παρουσιάσουμε την κριτική φιλοξενία. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ και 2 χρόνια και το κάνουμε, έτσι, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα συνεχίζαμε να το κάνουμε άσχετα αν θα παίζαμε στην Α2 ή στη Β' Εθνική. Είναι φιλοξενία σε όλες τις ομάδες που έχουν έρθει να αγωνιστούν στην έδρα μας. Προσφέρουμε μπουφέ με κριτικά εδέσματα, είτε γλυκά είτε αλμυρά πιάτα. Φυσικά πίνουμε και μια ρακή μετά το τέλος του αγώνα. Εκεί, αν θέλετε, λέμε δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Έγινε ένα παιχνίδι, τέλειωσε, ο αγώνας τελείωσε. Από εκεί πέρα πάμε να δούμε τις ανθρώπινες σχέσεις και πώς μπορούμε να τις ενισχύσουμε μέσω του μπάσκετ. Σε κάποιες ομάδες κατά περιπτώσεις έχουν προσφέρει καλάθια καλωσορίσματος. Σε όσες ομάδες μας έχουν ζητήσει διευκολύνσεις, είτε σε διανυκτερεύσεις, είτε σε φαγητά, σε ταβέρνες, σε μετακινήσεις κλπ, προσπαθούμε και τους βρίσκουμε την καλύτερη τιμή ή τους προτείνουμε και αποφασίζουν. Οι τυχερές ομάδες που έχουν παίξει τα Χριστούγεννα μαζί μας λαμβάνουν όλες οι παίκτριες και όλη η αποστολή της άλλης ομάδας ένα δώρο. Επίσης έχουμε θεσμοθετήσει τα τελευταία 2 χρόνια το κέρασμα σε όλους τους παράγοντες του αγώνα, διαιτητές, κριτές, κομισάριο, προπονητές, προσωπικό εγκατάστασης, γιατρούς αγώνων, και προχωράμε βάσει αυτού του πλάνου. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των αγώνων, επειδή θέλουμε να δώσουμε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του γυναικείου μπάσκετ, ουσιαστικά τις παίκτριες τις συνοδεύουν παιδιά των ακαδημιών. Εδώ γίνονται οι δράσεις και έτσι με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε και μαζεύουμε περισσότερο κόσμο, γιατί έρχονται οι γονείς με το παιδί τους, το οποίο το παιδί τους θα συνοδεύσει τις αθλήτριες. Υπάρχει παρουσίαση των ομάδων, υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, η οποία καλύπτεται εξ ολοκλήρου με έξοδα της ομάδας. υπήρχε και υπάρχει το η στατιστική, όσο καιρό δεν το πρόσφερε η Ομοσπονδία, η επιβάρυνση ήταν του σωματείου μας. Γίνονται δράσεις όπως είναι τα pre-game, after-game, συνεντεύξεις αθλητριών, προπονητών. Έχουμε δημιουργήσει το Fan Zone Φιλάθλων, που είναι ένα κομμάτι που θέλουμε να το αναπτύξουμε ιδιαίτερα. Όλα αυτά βέβαια τα διαφημίζονται μέσα από τα social media, μέσα από το κανάλι του YouTube της ομάδας που έχει ενεργοποιηθεί. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των αγώνων γίνονται διαγωνιστικά παιχνίδια με τις ακαδημίες, δίνονται δώρα ατομικό για το κάθε παιδί, γίνεται ένα διαγωνιστικό το οποίο είτε θα πάρει μια φανέλα υπογεγραμμένη από τις παίκτριες, είτε μια μπάλα. Τέλος πάντων, ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο δελεαστικό.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία αυτά που μας είπατε.
2: Εμείς για δώρο, αν έρθουμε κάποια στιγμή να δούμε αγώνα του Ανδρογία, μια τσικουδιά θέλουμε, δεν θέλουμε κάτι παραπάνω.
1: Σας ευτέλουμε πραγματικά.
0: Με μία τσικουδιά δεν ισχύει αυτό. Στις δύο θα αρχίζουν να μιλάμε, έτσι.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και παραπάνω.
1: Θέλουμε, κύριε Ανιφαντάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πάρα πολύ σημαντικά που μας είπατε, γιατί είναι πράγματα τα οποία θέλαμε να ακουστούν και γι' αυτό σας αφήσαμε, γιατί ξέραμε ότι γίνονται πράγματα πολύ ωραία στον Ανδρογέα. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη στιγμή. Σίγουρα θα επανέλθουμε στο θέμα του Ανδρογέα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε να προβάλλουμε τις δράσεις οι οποίες γίνονται στην Κρήτη. Σας περιμένουμε με χαρά να σας φιλοξενήσουμε, να πιούμε ρακί και να φάμε τα τοπικά εδέσματα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια με την ομάδα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Εδώ είμαστε. Μένουμε σε ρυθμού μπάσκετ γυναικών. Το είπαμε. Τι να κάνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε πολλές ειδήσεις. Λοιπόν, φυσικά έχουμε να πούμε για τις δύο διεθνείς μας παίχτριες. Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι η Άρτεμις Πανού θα συνεχίσει την καριέρα της στον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας για προπονήτρια τη Μαρίνα Μάλκοβιτς, την κόρη του Μπόρις Τζαρμάρουλς, την πάρει γνώση τη Μαρίνα Μάλκοβιτς, μία από τις κορυφαίες προπονήτριες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Η οποία ήρθε στον χολαργό σου αναμετρήσει με τον Παναθηναϊκό και είπε ότι δεν είχε ξεχάσει την ατμόσφαιρα των φίλων του Παναθηναϊκού από τότε που ήταν εδώ ο μπαμπάς.
0: Λοιπόν, η Λιλιάνα Καρακασίδου αφήνει την Πολωνία και θα αγωνιστεί του χρόνου στην ομάδα της Samsung. Είναι στην Τουρκία.
1: Τουρκία.
0: Ναι, μια ομάδα η οποία ανέβηκε τώρα στην τη φετινή χρονιά στην Α1 κατηγορία της Τουρκίας. Καλή επιτυχία να έχει. Νομίζω ότι είναι ένα καλό βήμα για την νεαρή αθλήτρια να αγωνιστεί σε ένα ακόμη δυνατότερο πρωτάθλημα. Φυσικά έχουμε και άλλες μεταγραφές. Να πούμε ότι να πούμε καταρχήν για τον για τους Πάνθηρες που έχουν νέο προπονητή. Ο Παγκαλίδης αποτελεί παρελθόν και πλέον θα πορευτούν τη νέα σεζόν με έναν παλιό γνώριμο, τον Αρίστη Ποχαντέλη, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Γιώργου.
1: Α, που ήταν στο Μπάς.
0: Ναι, ήταν στον Μπάς ο Αρίστη Ποχαντέλης, ο οποίος πριν τον Μπάς ήταν στους Πάνθηρες. Οπότε μιλάμε για μία επιστροφή. Έχει την εμπειρία και από την Α1, από τη μεγάλη κατηγορία που είχε φέτος με τον Πας Γιάννενα.
1: Βλέπω και μεταγραφή του Ολυμπιακού, μόλις τώρα.
0: Στο
1: μπάσκετ γυναικών.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, παίχτρια του Ολυμπιακού στο μπάσκετ γυναικών είναι η Γαλλίδα Γιοχάννα Εγουόντο, διεθνής. Τελευταία τριετία βρισκόταν στη Γαλλία για λογαριασμό της Basketland, με την οποία πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα, 2 Super Cup και συμμετείχε και στην Euroleague γυναικών. Κάνει καλή ενίσχυση ο Ολυμπιακός το φετινό καλοκαίρι και νομίζω ότι με τον Παναθηναϊκό επίσης να έχει ενισχυθεί ποσοτικά τουλάχιστον
0: και
1: ποιοτικά επίσης.
0: Γιατί και η η Αρίκα Κάρτα έπαιζε βρολίκα.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Αλλά και με τον Αθηναϊκό, ο οποίος έχει συμπληρώσει το σχεδιασμό του εδώ και κανένα μήνα. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα της Α1 γυναικών του χρόνου και ελπίζουμε και στην καλύτερη δυνατή πορεία των ομάδων μας στην Ευρώπη, όπως έκαναν και ο Αθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός στην περασμένη αγωνιστική περίοδο.
0: Συνεχίζω εγώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχω και άλλα πράγματα να πω. Με τον Άρη στην All Win Women Basketball League 1
1: θα είναι... πάρει λίγο χρόνο μέχρι να το συνηθίσει.
0: Θα το βρούμε. Λοιπόν, η Κάλλη Μιχαηλίδου μαζί με την αδερφή της Έλενα Μιχαηλίδου θα συνεχίσουν στην ομάδα τη νέα σεζόν, όπως και η Ιουλία Κερασοβίτη. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Να πούμε ότι ο Πρωτέας Μπούλας έχει ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με την αθλήτρια την Τζέμα Νούνες. Την Ισπανίδα, γεννημένη στην Αλμερία, είναι 22 χρονών, είναι 73, είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας, ήταν στην Αμερική σε κολέγιο, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή έτσι, επιλογή. Συνεχίζει την πεπατημένη ο Πρωτέας Βούλας, παίχτρες από κολέγια, να τις αναδείξει. Να πούμε ότι η Μόργαν Μάλι, η οποία ήταν εξαιρετική στη σεζόν που τελείωσε.
1: Πρώτο σκόρ δεν ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν πρώτο σκόρ. Η Λόρεν
1: Γιέντσεν ήταν.
0: Ναι.
1: Η Λόρεν Γιέντσεν ήταν, ναι, συγγνώμη.
0: Αλλά ήταν δεύτερη.
1: Ήταν η πρώτη σουτέρ. Και δεν είχε κάποια πρωτιά η Μόργαν Μάλι.
0: Τέλος πάντων, η ουσία ήταν από τις κορυφαίες παίκτριες του πρωταθλήματος.
1: Πριν στον Ολυμπιακό.
0: Πήρε μεταγραφή λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Να πούμε επίσης ότι ο Πορφύρας ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Μάντι Αναστασοπούλου. Γνωστή παίχτρια, γνωστή σέντερ, είναι 26 ετών, 1,89, σημαντική βοήθεια για την ομάδα του Πορφύρα. Στην Άμυλα Περιστερίου θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν η Κική Εμμανουηλίδου, επίσης μια πολύ έμπειρη παίχτρια που βοήθησε την ομάδα της Άμυλας τη σεζόν που τελείωσε, θα βοηθήσει και τη νέα σεζόν. Και πάμε να πούμε και για το Ζαόν. Ο Ζαόν είναι μια ιστορική ομάδα η οποία επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες. Θα είναι στον πάγκο, θα συνεχίσει για 13ο χρόνο παρακαλώ η Άννα Κακάγια, που θα είναι υπεύθυνη τόσο για την ομάδα στη Women National League, την παλιά Β' Εθνική, όσο και για τις ομάδες Νεανίδων και Κορασίδων. Από εκεί και πέρα έχουμε μεταγραφές, μάλλον και ανανεώσεις. Ανανέωσε η Μαλένα Μόσχου με τον Ζαόν. Ήρθε η Κατερίνα Ρουσουνέλου, η οποία έπαιζε πέρυσι στον Sporting, έχει περάσει και από την ομάδα του Ζωγράφου. Επίσης ανανεώνει τη συνεργασία με την Άνση Στεφανίδου. Και φυσικά έχουμε και την Έλλη Τσίκα, μια πολύ έμπειρη παίχτρια με παραστάσεις και από την Α1, Μαθηναϊκό, Δάφνη Αγίου Δημητρίου και Πανιόνιο. Θα ενισχύσει την νεοφώτιστη ομάδα του Ζαών που επιστρέφει μετά από χρόνια στις εθνικές κατηγορίες.
1: Mm-hmm. Και πριν φτάσουμε στην ολοκλήρωση, να πούμε ότι πριν από λίγο βγήκε πέρασμα από μπάσκετ γυναικών σε μπάσκετ ανδρών μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Διονύση Σκουλίδα. Θα το βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ, στο podcast της GBL. Μίλησε για την σεζόν στη Μύκονο, διαδρομή του στο μπάσκετ, μια πάσα του Κώστα Σλούκα στον Ολυμπιακό που ακόμα μνημονεύει και το ρόλο της οικογένειας στη ζωή του. Λέει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, δεν θέλω να σταθώ κάπου συγκεκριμένα. Θα πούμε μόνο τον τίτλο που λέει ότι θα ήθελα ο γιος μου να κρατήσει από μένα ότι ποτέ δεν τα παράτησα, ώστε να κάνει και εκείνος το ίδιο. Έχει πει πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Αξίζει να μπείτε να τη διαβάσετε και να την ακούσετε αυτή τη συνέντευξη, γιατί περί podcast πρόκειται. Και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο για την αποφώνηση.

0: Λοιπόν, εδώ δίπλα ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δείχνει επίθεση, ο Τσάβι Πασκουάλ δείχνει άμυνα. Φωτογραφήθηκαν, βλέπω, ήταν μαζί στο ΟΑΚΑ, Ζέλικο Μπράντοβιτς, Παναγιώτης Γιαννάκης, Δημήτρης Ιτούδης. Λοιπόν, και εδώ πέρα είχαμε μεγάλο μπαλαδόρο Δημήτρη Μελίση στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είχαμε παιχταρού Σοφία Βαλσάμι και Ραφαήλα Λαγά στα μικρόφωνα.
1: Μια χαρά πήγε.
0: Ελπίζουμε να το χαρήκατε εσείς όσο το χαρήκαμε κι εμείς.
1: Βάλαμε λίγο πιο πολύ γυναικείο μπάσκετ, αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν πειράζει. Αλλά... καλό είναι, καλό να το αναδεικνύουμε κι αυτό.
1: Λόγω της εκπομπής που δεν κάνουμε πια, το σωματώνουμε.
0: Ναι, φυσικά. Πρέπει να σωματώνετε κάθε φορά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και όσοι μπορείτε την Κυριακή στα Νολιώσια, έτσι.
0: Στα Νολιώσια σε 7.30 και αν σας βάλει και ο δρόμος από Κορινθία, ωραία θα περάσετε.
1: Λοιπόν,
0: καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για χαρά.

Set, 2, 4, 2.